0: στο βιογραφικό σου.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
2: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Το καλοκαίρι σου.
3: Οι επιτυχίες σου.
1: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μαράκι, πού ήσουνα? Σε περίμενα το Σάββατο και εξομολόγησε και δεν ήρθες.
2: Πάτερα Μάρτισα.
1: Πού ήσουνα?
2: Ποιο πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
1: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόθος στο Βατόντα.
2: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
3: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάει.
1: Είχες κλείσει ραντεβού, με είχες πάρει τηλέφωνο, έχει εξομολόγηση. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Και μου στείλες μήνυμα. Και μου λέει τώρα θέλω μου λέει να εξομολογηθώ.
2: Α, γιατί τι άλλο είπα?
1: Έχει κάνει πολλές αμαρτίες.
2: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιο είστε πια?
1: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα.
2: Τόσο
1: αμυγ ότι το μαστιγώνεις.
2: Ότι μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτε, έρχεσαι.
1: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία,
2: ναι,
1: να εξομολογηθώ,
2: ναι,
1: να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Α, και περίμενα εγώ στην εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Ποιος είστε?
1: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Αγιώρος.
2: Πάτερ Ιερόθεε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γάμο τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είμαι.
3: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
1: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της Αρκούδας.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας πατέρας τώρα και στέλνει μήνυμα στον γιο του και πληκτρολογεί και του στέλνει το μηνυματάκι. Γε μου, του λέει, γε μου, θέλω να σου εκφράσω με αυτό το μήνυμα τις πιο θερμές ευχές μου. Είμαι σίγουρος πως η σημερινή μέρα θα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου και να τη θυμάσαι για πάντα και θα την θυμάσαι για πάντα βέβαια. Ο γιος απαντάει αμέσως στο μήνυμα του πατέρα και του λέει: σε ευχαριστώ ρε πατέρα, σε ευχαριστώ. Αλλά ο γάμος είναι αύριο. Το ξέρω, λέει ο πατέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το χρώμα που δεν κάνει παρέα με όλα τα υπόλοιπα?
2: Το λευκό.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ποιο?
1: Είναι τόσο μόνο.
2: Τόσο. Έλα, ρε Γιώργο. Γιατί δεν μπορώ. Έλα, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι τα τρία στάδια του σεξ σε έναν γάμο. Και θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Το πρώτο στάδιο του σεξ σε ένα γάμο είναι σεξ σε όλο το σπίτι, σε όλα τα δωμάτια. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, σεξ παντού στο σπίτι. Από υπνοδωμάτιο, από κουζίνες, σαλόνια, μπάνιο, τραπεζαρίες. Δεν αφήνεται τίποτα όρθιο.
2: Παντού.
1: Παντού. Το δεύτερο στάδιο, το σεξ στο γάμο, είναι σεξ μόνο στο κρεβάτι.
2: Ναι.
1: Και το τελευταίο στάδιο στο σεξ σε ένα γάμο.
2: Ναι.
1: Είναι σεξ στο χολ.
2: Γιατί?
1: Γιατί περνάει ο ένας που λέει άντε γαμ. Όχι ρε να πας εσύ.
2: Γιώργο. Πω πω παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινή σε χάνω.
1: Εντάξει, θα φας τώρα.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Ναι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και η Μαρία μια μέρα που λέτε καλά μου παιδιά, είναι μαζί με μια φίλη της και συζητάνε. Και που συζητάνε λέει ρε σημαράκι, λέει η φίλη της, ρε σημαράκι, πού πάει το φως όταν το σβήνεις? Πολύ Μαρία, ξέρω εγώ ρε σούλα, κάπου κρύβεται μάλλον λέει. Ναι, αλλά πού κρύβεται ρε Μαρία, λέει μια στην άλλη. Δεν ξέρω ρε, άσε με λέει η Μαρία να πάω σπίτι να το σκεφτώ και θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω. Φεύγει λοιπόν το μαράκι, πάει σπίτι. Να σου μετά από μια ωρίτσα χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, φιλενάδα, εγώ είμαι.
3: Το βρήκα.
2: Βρήκα πού πάει το φως όταν το σβήνουμε. Έρχομαι από εκεί και θα σου πω. Να σου περνάει λίγη ώρα, τσουπ φτάνει η Μαρία στη φίλη της τη σούλα. Έλα. Κλείσε όλα τα φώτα, κλείσε τα φώτα. Η σούλα κλείνει τα φώτα όλα του σπιτιού. Ωραία λέει και τώρα άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα του ψυγείου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες.
1: Λοιπόν, αν ήμουν παπάς, πώς θα με λέγανε?
2: Ξέρω εγώ, Παπαγιώργο.
1: Α, αν ο Θάνος ήταν παπάς, πώς θα τον λέγανε?
2: Παπαθάνο.
1: Παπαθάνο.
2: Καλά τα πάω, ε.
1: Αν ο Άρης ήταν παπάς?
2: Παπάρης. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλενάδες και συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, άσε φιλενάδα, ο άτιμος μου δάγκωσε τα χίλια και τώρα τσούζουν, ρε αγάπη μου. Και τι ρε αγάπη μου, του λέει η άλλη, δεν μπορείς να φας. Όχι καλέ, να περπατήσω.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Ναι, καλημέρα σας, τον κύριο Γιώργο.
3: Ο ίδιος.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση και μου δώσαν το τηλέφωνό σας για μια αποστολή, ένα δέμα από τα αλυτά.
3: Ναι.
2: Αυτό πάει με τα κιλά, σωστά, έτσι δεν είναι?
3: Τι εννοείτε, να στείλετε, να πάρετε?
2: Όχι, θέλω να στείλω. Έχουμε κάνει μια πατέντα με τη γυναίκα μου. Ακούστε τώρα τι κάνουμε. Σκεφτήκαμε μια πατέντα. Επειδή είναι να πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Να σταλθούμε και οι δύο μέσω το ΕΛΤΑ. Δηλαδή να μπούμε σε δύο μεγάλες βαλίζες και να μας στείλουν τα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη.
3: Ωραίο.
2: Γίνεται.
3: Πολύ καλό. Πολύ. Γίνεται, ναι.
2: Με τα κιλά, γι' αυτό ρωτάω με τα κιλά. Γιατί αν πάω εγώ θα είμαι υπέρβαρο.
3: Γίνεται.
2: Πόσο πάει το κιλό?
3: Εσείς είστε παχύς, εσείς. Τη γυναίκα σας, ξέρω εγώ.
2: Η γυναίκα μου είναι. Είναι 53 κιλά.
3: 53 κιλά.
2: Ναι, μπαίνει σε μικρή βαλίτσα.
3: Πότε θα πάτε, θα φύγετε σύντομα, να τη κάνετε μια δίαιτα, να χάσει 5-6 κιλά, να πέσει κάτω από τα 50.
2: Γιατί, τι γίνεται μετά τα 50?
3: Έχει μια έκπτωση καλύτερη.
2: Θα να βάλω την πεθερά μου που έχει γίνει λείψα. Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show.
3: Να είστε καλά, σας ακούω.
2: Ο Δημήτρης μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου κάνουμε έτσι μια μικρή πλακίτσα.
3: Ποιος ο πατεώνας?
2: Ο γαμπρός.
3: Α, θα τον σκίσω.
4: Ξύπνα Χαλκίδα.
1: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
1: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιβινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχεις στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο, είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Show Cafe 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
0: Show Cafe

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα κατάστημα με ερωτικά είδη και το σηκώνει ο υπάλληλος. Και από μέσα ακούγεται μια γυναική αισθησιακή φωνή. Εσείς πουλάτε κάτι δονητές, οικοσάπονες. Μάλιστα κυρία μου, λέει ο υπάλληλος, εμείς με τούρμπο. Ναι κυρία μου, και με τούρμπο έχουμε, λέει ο υπάλληλος. Και με έξτρα παλινδρομική κίνηση. Ναι κυρία μου, της λέει ο υπάλληλος, εμείς τα φέρνουμε αυτά. Εμείς, μόνο εμείς τα φέρνουμε αυτά. Πώς κλεινούν.
2: Ήου, έφυγα, για Χριστέ μου, τι ακούω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22-210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,7.

0: 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM
3: 104,8.
4: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
2: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρεις γιατί όταν πεινάμε πονάει το στομάχι μας?
2: Γιατί το άδειο στομάχι προκαλεί πονόκυλο.
1: Α, τώρα κατάλαβα γιατί έχεις κάθε μέρα πονοκέφαλο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουβάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι ρε ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Rock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιο ελληνικό νησί έχει 45 γράμματα?
2: 45 γράμματα.
1: Ναι, ελληνικότατο νησί με 45 γράμματα.
2: Δεν ξέρω.
1: Έλα ρε Μαρία, έλα, έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο ρε πουλάκι μου, πολύ ταξιδεμένο κορίτσι είσαι, δεν ξέρεις νησί της Ελλάδος με 45 γράμματα?
2: Όχι.
3: Θα το πω.
1: Ναι.
3: Μυκονός.
2: Αχ ρε παιδιά, γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
8: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένας τύπος που λέτε, παιδιά, πάει στο μπαράκι και βλέπει μία γυναικάρα. Σαν τα κρύα τα νερά, έχει πάθει τη σοκ. Του έχει πέσει τόσο αγώνι ένα πράγμα. Ρε, παιδιά, βλέπει τη Μαρία. Λέει, δεν γίνεται, σε αυτό το μωρό πρέπει να μιλήσω οπωσδήποτε. Την πλησιάζει και λέει, γεια σου κούκλα, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ, λέει εκείνη. Θα σου κάνω μωρέ μια ερώτηση. Κάνε μου, του λέει εκείνη. Μωρέ, έχεις γκόμενο?
2: Όχι, δεν έχω. Πώς γίνεται τέτοια θεάρα, τέτοια γυναικάρα να μην έχει γκόμενο? Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου.
3: Γιώργο μου, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει?
2: Τι κάνει?
1: Τι κάνει, ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα κάνει μπούκλα ή θα το ισιώσει. Θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια ζυγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι. Βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
2: Άντε, ρε. Άντε. Το ξέρω, θα πεις βλακία. Άντε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτο CR Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, εβιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές εβιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
11: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
13: Let's go!
14: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.
15: Snacks, drinks, όλα σ-

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ήταν ένα γατάκι στην άκρη μιας λίμνης και ήθελε να περάσει απέναντι, αλλά δεν ήθελε να βραχεί. Ξαφνικά βλέπει ένα πουλί και λέει: «Σε παρακαλώ, καλό μου πουλί, πάρε με μαζί σου πετώντας την αντίπερα όχθη για να μην βραχώ», λέει το γατί στο πουλί. «Όχι», λέει το πουλί, «όχι, όχι, όχι». Το γατί επιμένει: «Σε παρακαλώ, καλό μου πουλί, πάρε με μαζί σου στην αντίπερη όχθη, δεν θέλω να βραχώ, σε παρακαλώ, καλό μου πουλί».
2: Το πουλί: «Όχι».
1: Το γατί καταλαβαίνει ότι το πουλί δεν θα την πάρει, κάνει μία έτσι και γίνεται λούτσα, γίνεται μουσχεμα στη λίμνη. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, Μαρία μου?
3: Ποιο είναι? Να μην παρακαλάς ποτέ, πέσε κατευθείαν μες στη λίμνη.
1: Όχι.
3: Για πες.
1: Αν το πουλί είναι σκληρό, το γατί είναι υγρό.
3: Ορίστε. Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλοκαίρι.
1: Shock FM.
2: Shock FM.
0: Shock FM. 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαρία.
2: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ, που έχετε κάνει μια κράτηση.
2: Ναι.
1: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
2: 13 με 19.
1: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα, είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
2: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
1: Και το ξενοδοχείο μας, τον Πλεύω Τσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
2: Όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
1: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
2: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε
1: στην ταράτσα.
3: Ρε Μαρία!
2: Ποιο είναι!
3: Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Μαρία μου, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε
2: τηλέφωνο. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
3: Μα και εσύ δεν πας ημιυπόγειο.
2: Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
3: Ναι, ναι, και ο Γιάννης έχει τρελαθεί.
2: Θα τον σκοτώσεις.
3: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλ το να μαζεύει και να πατάει ηλιές, να βγάλει λάδι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
3: You're ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, συλλόγο.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Welcome to Paradise Beach Bar. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
5: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
4: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για πολύ.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
2: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγαράκι που λέτε, έφηβοι κρύφτηκαν στο κοντινό δασάκι δίπλα στο χώρο που γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σε ανοιχτό γήπεδο, στα περίχωρα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάνε πίσω από το γήπεδο, εκεί στο δασάκι, και αρχίζουν τα φυλάκια, τα χαδάκια, τα γνωστά ρε παιδί μου που κάνουν τα ζευγαράκια σε μια έτσι λίγο πιο πυρβέ κατάσταση. Κάποια στιγμή γυρνάει το παλικάρι και λέει: Κοίτα ρε αγάπη μου, κοίτα λίγο ρε μωρό μου. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα φυλάκια και τα χαδάκια. Δεν νομίζει ότι ήρθε μωρή η ώρα να ολοκληρώσουμε.
2: Βασάκι.
1: Τι σχέση μας, γιατί τι πειράζει. Λοιπόν, η κοπέλα συμφωνεί. Του λέει ναι, συμφωνώ και εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις μωρέ, είναι η πρώτη μου φορά και έχω ακούσει ότι πονάει αυτό το πράγμα. Και με τόσο κόσμο γύρω γύρω και στα γήπεδα και αυτά, φοβάμαι μωρέ, μη μας ακούσουνε, λέει η κοπέλα. Της λέει, άκου αυτούς τι θα κάνουμε. Αν πονέσεις θα αρχίσεις να μου γκρίζεις σαν αγελάδα και εγώ θα σταματήσω.
2: Γιώργο,
1: αν σου αρέσει αρχίσεις να τραγουδάς για να ξέρω και εγώ να συνεχίσω. Και με αυτόν τον τρόπο και να ακούσουν δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Α, πολύ ωραία, λέει. Και ξεκινάνε παιδιά τα χαδάκια, τα φυλάκια και αρχίζει και προχωράει. Ξαφνικά η κοπέλα αρχίζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλιδιά.
2: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Πήγα στο φαρμακείο. Που έχω το αφιενικό, με πονάει ο αφιένας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάω στο φαρμακείο χθες και λέω κολάρα. Και μου λέει, σαν δεν τρέπεσαι, ανώμαλε, σαν δεν τρέπεσαι. Κολάρα για το λαιμό, λέω εγώ, κολάρα για το λαιμό.
2: Έλα, ρε, Γιώργο.
1: Εγώ φταίω, ρε, παιδιά. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις. Μόνο πονηρά μυαλά. Και ήθελα να καταλήξω.
2: Ωραία, φαρμακοποιός ήτανε.
1: Ναι, φαρμακοποιός. Ναι.
2: Και πας και τις λέει
1: κολάρα. Δύο γυναίκες ήτανε.
2: Πώς δεν είπες κολάρες? Γιατί δεν είπες, δηλαδή, ποιο να μας καταστρέψει εδώ πέρα δεν γίνεται.
1: Έβλεπα μόνο τη μία.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
10: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβοίας.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσης. Το έχει.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Το έχει.
13: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral. Το έχει.
13: Και κάτι για τον κήπο.
14: Το έχει πριν το ζητήσει.
13: Destral AVE, αφή δεδούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό.
11: ό,τι πεις, το έχει.
15: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35 005.
16: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
17: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

χαλαλά. Ο Σοκ FM με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά. Σε iOS και Android.

FM 104,8. Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολιός.
1: Όχι. Ο ξεκολιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Μια παρθένα κόρη που λέτε κάποια στιγμή παντρεύτηκε, γίνεται το γλέντι του γάμου και βέβαια μετά το γάμο καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει μαζί με τον γάμπρο στο σπίτι τους. Η μαμά της νύφης, η οποία έμενε στον κάτω όροφο, ήταν στην κουζίνα αργά τη νύχτα και ανακάτευε μια σάλτσα για μακαρόνια που έφτιαχνε. Ξαφνικά η παρθένα κόρη, παιδιά, τρέχει και λέει: μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Αρχίζει να βγάζει τα ρούχα του. Τι να κάνω, ρε μαμά, τι να κάνω. Εντάξει, κόρη μου, τη λέει η μαμά. Εντάξει, κόρη μου, πήγαινε πάνω και θα μάθει τι πρέπει να κάνει. Μετά από λίγο κατεβαίνει η κόρη. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Τώρα θέλει να βγάλω εγώ τα ρούχα μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Αγάπη μου, τη λέει η μαμά, πήγαινε πάνω και θα μάθει τι πρέπει να κάνει. Και συνεχίζει η μητέρα να ανακατεύει τη σάλτσα. Να σου μετά από λίγο κατεβαίνει η κόρη. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Έβγαλε τα ρούχα του, ρε μαμά, και είχε ένα πράγμα να 25 πόντους, δεν ξέρω τι να κάνω. Αμάρε αγάπη μου, λέει η μάνα, αμάρε αγάπη μου, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνη σου. Ανακάτεψε τις άλλες, είπα εγώ πάντα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
7: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, εβιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές εβιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
8: Μαρία!
9: Τι είπες?
8: Πολύ!
9: Τι είπες, δεν άκουσα!
8: Άστο! Αυτό πάει πολύ άσχημα! Πάμε Optics Poly!
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνουνε παιδιά όλες οι γυναίκες παγκοσμίως?
2: Ναι.
1: Μόλις πέσουνε στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άντρας.
2: Του κάνουμε αγκαλίτσα, του λέμε, του δίνουμε ένα φυλάκι και του λέμε καληνύχτα μωρό μου.
1: Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άντρας? Τρελαίνεται, μουρλαίνεται, σου λέει έλα ρε φίλε, έλα.
2: Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ.
1: Και λέω έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ.
2: Το βρήκα.
1: Τι?
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρος ότι το έχεις κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε.
2: Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Όχι. Ένα πράγμα, κορίτσια. Ένα πράγμα.
2: Τι ρε, Γιώργο.
1: Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρας θα τρελαθεί. Θα σας ερωτευτεί 10 φορές περισσότερο.
2: Τι ρε, Γιώργο.
3: Ησυχία.
2: Γιώργο, εντάξει, έλεος.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
6: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε, παιδιά, ο Μητροπάνος και εκεί υποκόβει βόλτες, πάει σε ένα περίπτερο και λέει: γεια σας, θα ήθελα ένα μπουκαλάκι νερό και ένα λιποζάν. Α, λέει ο περιπτεράς, δεν έχουμε λιποζάν. Καλά, λέει ο Μητροπάνος και φεύγει. Περπατάει. Βρίσκει άλλο ένα περίπτερο. Γεια σας. Ένα μπουκαλάκι νερό θα ήθελα και ένα λιποζάν. Δεν έχουμε λιποζάν, λέει ο περιπτεράς. Α, συγγνώμη, δεν πειράζει. Και φεύγει. Περπατάει. Να σου λίγο πιο κάτω, να βρίσκει άλλο ένα περίπτερο. Γεια σας. Θα ήθελα ένα μπουκαλάκι νερό και ένα λιποζάν. Λιποζάν, γιατί, λέει ο περιπτεράς.
2: Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσι. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295 035 0005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
5: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετη σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεσαι εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυπινή, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυπινής είσαι.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφέ έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ελένη, σε έχεις?
2: Έχω και Ελένη.
1: Ποια?
2: Και Ελένη.
1: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί γελάει σε χαζό?
2: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
1: Όχι. Τι Μενεγάκη λες?
2: Και τη Μενεγάκη έχω.
1: Και ποια άλλη λέει ρε παιδιά Ελένη?
2: Όχι ρε, που λέει παροιμία ρε, γελάω για την παροιμία.
1: Ποια παροιμία?
2: Που λέει, την ξέρεις την Ελένη?
1: Ποια Ελένη, ποια Ελένη? Ποια, τι, τι?
2: Άστο ρε Μαρία, άστο ρε Μαρία, πρωί πρωί, αρχαίο πράγμα.
1: Εγώ είμαι αρχαίο ή
2: αυτό? Όχι ρε, αυτό που λέω εγώ είναι αρχαίο, το ξέρουν και οι πέτρες. Παιδιά σας παρακαλώ, εξηγήστε ποια είναι η Ελένη για να καταλάβει και εκείνη. Γιατί όλοι, όλοι, μία είναι η Ελένη.
1: Ποια είναι η
2: Ελένη? Μία είναι η
1: Ελένη. Η αυτοκράτηρα.
3: Μαρία, ξέρεις ποια είναι η Ελένη?
1: Είναι η Ελένη.
3: Του άντρα η σηκωμένη.
2: Τώρα νομίζεις θα καταλάβει η Μαρία ποιανού είναι η σηκωμένη τώρα.
1: Γιατί είναι όμως?
3: Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
2: Ούτε εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ήταν μια μέρα ένα σπερματοζωάριο που ήθελε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και αυτό να γίνει άνθρωπος. Πάει λοιπόν που λέτε μια μέρα στο Θεό και του λέει: Θεέ μου, πότε θα γίνω κι εγώ άνθρωπος? Ο Θεός του λέει: Α, ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά σου και η ώρα σου. Το σπερματοζωάριο φεύγει λίγο θλιμμένο.

0: Νίκος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι?
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
7: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
11: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
12: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
11: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
13: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
14: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
15: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
14: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
15: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
14: 60%? Πολύ καλό αυτό.
15: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
14: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
15: Optics Poly.
14: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
16: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
17: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ,

0: Θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Και να το κάνουν πραγματικότητα.
1: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Rock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Η καλύτερη.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

αυτός είναι ο Σοκ FM. Είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείτε?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια. Είναι ηλεκτρικό.
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
2: Από το καφέ μισθέ, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμά.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, εβιώτικο γουρουνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές εβιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαριού 47, Ψητοπολείο Κούλης, η παράδοση στη γεύση.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks, όλα στο

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι. Από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένα ζευγάρι στο σπίτι. Ο άντρας σε παιδιά έχει αράξει και διαβάζει την εφημερίδα του, που ξαφνικά μπαίνει η γυναίκα στο δωμάτιο και του πατάει ένα χαστού και κτάω. Καλά ρε γυναίκα, της λέει ο άντρας. Καλά ρε, τι έπαθες, γιατί με χτυπάρε. Τι έγινε, δεν έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου και γράφει πάνω Ελένη?
2: Και μένα με λένε Μαρία.
1: Ρε αγάπη, δεν θυμάσαι που πριν μια εβδομάδα πήγα στον υπόδρομο? Ελένη έλεγαν το όνομα που τα πόνταρα όλα, ρε αγάπη. Χίλια συγγνώμη, λέει η Μαρία στον άντρα της. Χίλια συγγνώμη, καταλαβαίνεις, μερικές φορές μου βγαίνει η ζήλια. Ελπίζω, μωρέ, να μην σε πόνεσα. Εντάξει, ρε αγάπη, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Σαν εμένα ακούγεται.
1: Να σου, μετά από δύο μέρες, ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα ραχτός και όπως είναι εκεί αμέριμνος, τρώει ένα μπάτσο. Παίρνει και το τυχαίρι. Τι έπαθες πάλι, τι έγινε, ρε αγάπη, τι έγινε, λέει ο άντρας. Τηλεφώνησε το άλογο σου, είναι έγκυος.
2: Άκατο χρόνο να έχεις, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα?
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8.30 έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα. Σοκ FM 104,7.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σε αγαπάει πάρα πάρα πάρα πολύ. Αλλά εσύ οδηγάς και άλλος σε σκέφτεται. Περιμένει πώς και πώς να τραβήξεις το χειρόφρενο, να το δέσεις το αμάξι και να ανέβει σπίτι και να γίνει.
2: Πω.
3: Δεν σε βλέπω πολύ προετοιμασμένο.
1: Γιατί ξέρεις τι είναι σήμερα και σε περιμένει.
2: Είμαι.
1: Τι δώρο πήρες?
2: Τίποτα ακόμα, δεν μου έχει δώσει τίποτα.
3: Αυτό ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Να σου πω, μήπως πρέπει εσύ να της κάνεις κάποιο δώρο.
2: Εγώ της έχω κάνει την καρδιά μου κι άλλα.
1: Τι άλλο να δώσω?
3: Ρε τζαμπατζή, ο τζάμπα πέθανε, βρε Θανάση μου.
1: Όχι και τζάμπα, αγάπη μου. Άλλες παρακαλάνε να δώσει ο άντρας την καρδιά του.
3: Ε, σιγά, τη δώσαμε. Τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι. Πάρτε σε
2: ένα άντρα που να δώσει την καρδιά του.
1: Έλαντε.
3: Σιγά, ρε Θανάση, εσύ βανάκι.
1: Ε, όταν σας δίνουμε κάτι άλλο, γκρινιάζετε.
3: Ποιο?
1: Έμα δηλαδή, ρε Θανάση.
3: Πάρτε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινή,
6: πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay healthy στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: ευκαιρία στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Καλοκαίρι.
0: Σοκ FM.
2: Σοκ FM. 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί μικρή μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό?
2: Ποιον?
1: Τον πόνο στην καρδιά μου.
2: Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται?
2: Ποιο?
1: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου.
2: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
1: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
2: Γιατί?
1: Θα έρθω για να την παίξω.
2: Ποια?
1: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
2: Παρετούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Και είναι ο Τωτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει, του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Τι είναι το τέ μου, λέει η μαμά. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου, λέει η μαμά. Φεύγει ο Τωτός και πάει. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες ρε τότε, δεν μου λες ρε τότε, λέει ο πατέρας. Τον είδες με την ίδια κότα. Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
3: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
11: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
12: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
11: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
12: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
11: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
12: Destral. Το έχει.
11: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
12: Είπαμε. Destral. Το έχει.
11: Και κάτι για τον κήπο.
12: Το έχει πριν το ζητήσει.
11: Destral AVE, αφή δεδούση.
12: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
11: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
12: Τηλέφωνο 2295 35 005.
13: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
15: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το 33% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
2: Καταλήγω ότι ό,τι και να κάνει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα θα εκνευριστεί.
1: Το κάνετε τσαπατσούλικα.
3: Για τους άντρες, εμένα ειδικά που με εκνευρίζει το αγόρι μου που το κάνει αυτό,
2: ναι,
3: είναι στη τουαλέτα το κατουράει. Πάει τα νεύρα.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Τσακωνόμαστε.
1: Οι σταγόνες
3: Παναγίες το ξεκινάω.
4: Θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
4: Τι δεν κάνουν για να μας εκνευρίσουν.
1: Έχεις δίκιο.
2: Συμφωνώ.
4: Ροχαλίζετε, κλάνετε, τρίζετε τα δόντια σας, μασάτε με ανοιχτό στόμα, τα πετάτε όλα στην τουαλέτα, θέλετε κι άλλα.
5: Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε είναι το μόνο σίγουρο ότι εκνευρίζονται.
2: Συμφωνώ κι εγώ αυτό.
5: Όπως το είπες και εσύ πριν, έχεις δίκιο.
6: Κάθε φορά που κάνει μπάνιο,
2: ναι,
6: στο μπάνιο, λες και είναι πισίνα, τζακούζι. Τερματάωρια, κάνουμε τραχοπέδιλα μέσα στο μπάνιο.
2: Σιγά μαρή.
1: Να ρωτήσω
2: το
1: κάτι.
2: Έχεις βάλει κουρτίνα να μην βγαίνουν έξω τα νερά.
7: Ολόκληρη λίστα έχουμε. Εγώ πρώτα θα πω τον πόνο μου και μετά την απάντηση.
2: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνο που αναπνέουμε έχουμε πρόβλημα.
7: Κάθε φορά που κάνω το μπάνιο, το πλένω και το κάνω γενική, πάει και ξυρίζεται και πετάει τις τρίχες του παντού. Είναι ο τρόπος που ρουφάνε τον ελληνικό καφέ.
2: Γιατί παίρνουμε και τραπεζομάντιλο.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
6: Κοίταξε, εγώ φρόντισα 30 χρόνια να είμαι μόνη μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή και ακόμα που θα αναπνέει, θα έχει πάει ξύλο και θα τον έχω πετάξει από τον μπαλκόνι.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
8: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
9: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος.
2: Οι
1: απαντήσεις των γυναικών.
2: Παλιά μου τέχνη να σου πω.
1: Ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά τι έχετε να πείτε. Ούτε καν μπορώ να το πιάσω, λέει.
2: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
1: Μπράβο, στα 7 εκατοστά δεν λέει και τίποτα.
2: Α, έχει απαντήσει.
1: Ναι. Στα 10 εκατοστά οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
2: Okay.
1: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
2: Έλα, βρε Γιώργο μου, και αυτή αχόρταγη.
1: Λίγο μεγαλύτερο. Στα 15 εκατοστά. Δεν κακό. Στα 18 εκατοστά, λέει η γυναίκα, τέλειο.
2: Όσο είναι 18.
1: Είναι ταμάμ. Τόσο με το συμπάθειο. Λοιπόν. Στα 20 εκατοστά. Στα 20 εκατοστά, είπαν οι γυναίκες. Wow! Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
2: Λοιπόν.
1: Στα 25 εκατοστά οι γυναίκες είπαν φοβερό, φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστών. Υπερβολικό, υπερβολική πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κυλικείο πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτς. Δεν ξέρω τι σκεφτείτε εσείς.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
9: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
8: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
9: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα, το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε καλώστα τα παιδιά. Βρε καλώστα τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σοκ FM 104,8. Είμαστε εδώ.
2: Βεβαίως.
0: Ήρθαμε, μαυρίσαμε, ομορφήναμε.
2: Καήκαμε. Αυτό δεν το πες.
0: Κάηκες.
2: Άστο, δεν φαντάζεσαι πως καήκα.
0: Είσαι λίγο τι. Αραπίνα μαύρη ερωτιάρα.
2: Δεν φαντάζεσαι. Εντάξει, αν έβλεπες, παιδί μου, έβλεπες από κοντά, θα έβλεπες ότι ήμουν κάτω από μια ομπρέλα συνέχεια.
0: Α, ναι.
2: Δηλαδή, αντιλιακό δεν παίζει να χάλασα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι και εκεί τσιγκουνιά. Μέχρι και εκεί τσιγκουνιά. Αλλά δεν βαριέσαι. Και πώς μαύρισες, ρε, αφού δεν σε είδε ο ήλιος?
2: Δεν ξέρω, ρε, εσύ. Χτύπαγε πάρα πολύ ο ήλιος και μαύρισα κάτω από την ομπρέλα.
0: Σου πάει αυτό το μαύρισμα.
2: Αλήθεια.
0: Μου θυμίζεις τον Κεφίρ.
2: Ντρέψε λίγο.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε? Εδώ είμαστε, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 10 Αυγούστου. Είμαστε για τα καλά, στο καλοκαίρι που οι περισσότεροι την άδεια την παίρνετε ή τώρα αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο. Άρα παίζει να μας ακούτε τώρα και από κάποιο νησάκι.
2: Α, ναι. Σωστό.
0: Παίζει αυτό. Εσείς θα μας πείτε πού είστε, πού βρίσκεστε, γιατί μας λείψατε πάρα μα πάρα πολύ εδώ στα σοκαπογεύματα. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Ελένη Φούρλη.
0: Καθημερινά πλέον για όλο τον Αύγουστο και όσο πάει. Εδώ θα είμαστε στον Σοκ FM 104,8. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Χαρά μας μεγάλη να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. 697-800-104,8.

0: Καλωσορίζουμε στα σοκαπογεύματα το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Τι τούρτες, τι γλυκά, τι ωραία πράγματα. Ευθύνονται τα παιδιά μας εκεί για τα κιλά που έχω πάρει. Αλλά να είναι καλά, δεν πειράζει. Χαλάλι αυτά τα προφιτερόλ και αυτές οι υπέροχες τούρτες. Και τώρα που είπα τούρτες, παιδιά, τα παιδιά μας εντωμεταξύ στο Χρυσαφόπουλο. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος θα τα βρούμε Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά. Έτσι, τηλεφωνάκι 22 28 0 24 644. Και τώρα που είπα για τούρτες, έρχεται κατευθείαν συνειρμός για γενέθλιο.
1: Καλά, ναι, γίνεται χαμός σήμερα.
0: Σήμερα, 10 Αυγούστου, είμαστε ακόμα στα λιονταράκια, έτσι.
1: Αλέω, ναι.
0: Καταρχάς, να πω χρόνια πολλά στη Μανουλίλα μου που είχε γενέθλια χθες.
1: Άντε, ρε, να διέρεσαι.
0: Λιονταράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θες, μωρέ, εσύ, δεν σου φέρουν φαν. Λοιπόν, λιονταράκι, λοιπόν. Μανούλα, τη ευχόμαστε χρόνια πολλά, αν μας ακούει τώρα που μας ακούει. Σήμερα 10 Αυγούστου και άλλα λιονταράκια έχουν γενέθλια. Η Ιωάννα Τούνη έχει γενέθλια.
1: Α, ναι, έγινε 33.
0: 33,
1: έγινε. Και πήγε κάπου, ξέρει, απλά.
0: Στις Μαλδίβες.
1: Ναι, μωρέ, κάπου θα πας.
0: Ιωάννα Τούνη είναι αυτή η αγάπη μου, που θα πάει. Ο Αντώνιο Μπαντέρας, παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Α, λέω κι αυτό.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό ο άντρα.
1: Ωραίο άντρα.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό ο ηθοποιό. Και άλλοι, από ό,τι διαβάζω εδώ, γενικά λέει 10 Αυγούστου γεννιούνται μεγάλες προσωπικότητες.
1: Όπως?
0: Στον χώρο, λέει, της πολιτικής, του κινηματογράφου, της μουσικής, των τεχνών. Κι άλλο ένα κορίτσι όμορφο που είναι και πολύ ταλαντούχο έχει γενέθλια σήμερα. Και εμείς εδώ στα σοκαπογεύματα θα μπορούσαμε από να την πάρουμε τηλέφωνο, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Καλέ, ναι, εννοείται.
0: Για πάρε.
1: Πού είναι, κάτσε, περίμενε.
0: Για πάρε.
1: Περίμενε, παίρνω.
0: Καλή.
1: Ναι, ρε.
0: Είναι καλή.
2: Παρακαλώ.
0: Πολύ... Α, το σήκωσε κιόλας.
1: Καλέ.
0: Καλησπέρα.
2: Παιδιά.
0: Είστε η κυρία Μαρία Μπούτσικα.
2: Τι κάνετε, καλά εσείς εκεί.
0: Καλέ. Πάμε, Αντρέα, με το ένα, με το δύο, με το τρία.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Και... Happy the birthday to you.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μαράκι μας πολύχρονη, να είσαι να τα εκατοστήσεις, να είσαι γερής.
2: Έχουμε γυρίσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό χειμώνα.
1: Τι είπε, κλείστη. Τι είπε, αν πει εμένα καλό χειμώνα.
2: Παιδιά μας, ανοίξατε τη σεζόν, τι καλά.
0: Ανοίξαμε,
2: είναι εκεί ζέστα.
0: Ανοίξαμε τη σεζόν, 10 Αυγούστου σήμερα. Πρέπει να είναι, να το γράψεις στο ημερολόγιο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Καλά, ναι.
0: Να κάνουμε εκπομπή 10 Αυγούστου. Αλλά είπαμε
2: μπράβο,
0: να, το...
2: να ανοίξετε το δρόμο.
0: Ναι,
2: το
0: ρε, παιδί μου.
2: Κάποια στιγμή πίσω. Τι κάνετε.
0: Να το δούμε και αυτό. Πώς πάει, θα μας πάει τον Αύγουστο. Θα είναι καλά, που θα είναι σίγουρα καλά.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις, πού είσαι, πού παραθερίζεις, αν θέλεις να μας πεις.
2: Φυσικά, εγώ είμαι στην πανέμορφη Χαλκίδα.
0: την αγαπώ, μωρέ.
1: Λέω μπάτσι, βάλπε.
2: Θα φύγω κάποια στιγμή.
0: Καλά, ναι. Εννοείται. Τώρα σταματήσατε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ναι, πού να προλάβει.
0: Έχετε μια εβδομάδα.
2: Δεν έχουμε πάρει μια ανάσα.
0: Έμα, ναι. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς.
2: Εσείς εντάξει, μαυρίσατε, ξεκινάμε, όλα καλά.
0: Εμείς ξεκινήσαμε, μαυρίσαμε και είμαστε έτοιμοι για έναν ολόκληρο χειμώνα από τώρα, από τον Αύγουστο. Αν δεν λέμε όμως καλό πρώτη χειμώνα.
1: Όχι, ναι.
2: Έχουμε, παιδιά μου, πρωτιές, επιτυχίες και μόνο.
1: Θύμησε με πόσο έγινες.
0: Κοίτα, ρε, ο άλλος.
2: Παιδιά, έχει ένα αεράκι αυτό.
1: Όχι, μιλά πάντα και.
2: Τι είπαμε, ότι θα κάνετε εκπομπή όλο τον Αύγουστο. Φιλιά.
1: 36.
0: Φιλιά πολλά.
1: 34.
2: Άντε, Αντρέα μου, άντε.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά, μαράκι μας. Πολύχρονη να τα εκατοστήσεις και να είσαι πάντα γερή και τόσο όμορφη. Πάντα επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ για την έκπληξη.
0: Φιλιά πολλά. Το κορίτσι του Morning Show, λοιπόν, έχει γενέθλια σήμερα και εμείς τις ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά, όσα και να κλείνει. Καλησπέρα στα παιδιά στο Viber. Έχουν ξεκινήσει τις ωραίες καλησπέρες τους. Στη Σταυρούλα, στην Ελευθερία, στη Μέρη. Τι κάνουμε εδώ, Αυγουστιάτικα. Εδώ, τώρα ξεκινήσαμε.
1: Δουλεύουμε καλέ. Έλα, Παναγία μου.
0: Εργασία και χαρά. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Καλωσορίζουμε στην παρέα μας και το Queen Vanilla, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13. Ένας υπέροχος καλοκαιρινός προορισμός μέσα στην πόλη, το ωραιότερο σημείο μέσα στην πόλη, για να αράξεις, να πας όλες τις ώρες της ημέρας, το πρωί το καφεδάκι σου, μέσα στη μέρα για παγωτό, βάφλα και το βράδυ βέβαια για δροσερά, υπέροχα κοκτέιλς, ωραία ατμόσφαιρα, θέα στην παραλία, το ωραιότερο ξαναλέω σημείο στην πόλη. Queen Vanilla. Βανίλια Μακαρίου 13 στη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίζει έξοδο, έχω την πρόταση, Ελένη.
0: Πες τι.
1: Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Και δεν σας είπα και τα χθεσινά τα δικά μου όλη μέρα. Παιδιά, το περισσότερο μαύρισμα εγώ εχθές το έκανα.
1: Α, ναι.
0: Όλη μέρα εχθές ήμουνα στα πολιτικά, ήμουν στο τους. Πόσο ωραίος κόσμος, πόσο ωραία ατμόσφαιρα. Δίπλα στην πισίνα, ποτάρες, καφεδάρες, υπέροχη κουζίνα. Καταπληκτικό το τους στα πολιτικά Ευβίας. Πραγματικά, όσοι πάτε Σαββατοκύριακα ειδικά, γιατί έχει και πάρα πολύ κόσμο από Αθήνα,
1: ναι, ναι,
0: που έρχεται τα Σαββατοκύριακα. Όσοι πάτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς θέλω να πω. Λοιπόν, πότε περνάει η ώρα, επειδή δεν το καταλαβαίνω. Σε λίγο έχει φτάσει ήδη ο Κεφίρ. Κορνάρι έξω. Θέλει να μπει μέσα στο στούντιο.
1: Αλήθεια, δεν άκουσα κάτι.
0: Να πει τα νέα, να πει τον καιρό. Σε λίγο λοιπόν ο Κεφίρ θα μπει στο στούντιο να μας τα πει όλα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Ο Νίκος τα είχε με μία κοπέλα, τη Μαρία, εδώ και 3 χρόνια.
0: Αχα.
3: Δεν είχαν επιδίωξει ποτέ, ρε παιδί μου, να κάνουν έρωτα. Μόνο λιαχαδάκια, βολτούλες και τα λοιπά. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που είναι λίγο στη φάση, τη χαϊδεύει, τη βγάζει τα ρούχα, αλλά λίγο πριν έρθουν στην επαφή μαζί της, αυτή, όπα, του ζητάει συγγνώμη, λέγοντάς του ότι θα το έκανε μόνο μετά το γάμο και θα μπορούσε να κάνει τα πάντα μαζί του, ακόμα και τον μικρό πράσινο κύκλο. Ο Νίκος σε πλήρη σύγχυση τρελαίνεται. Τι να κάνει, παίρνει μια παλιά του φίλη την Ελένη. Τη λέει, έρχομαι από εκεί. Εντάξει, του λέει η Ελένη. Πήγαινε στο διαμέρισμα τη Ελένη και τη λέει, ρε Ελενάκη, όλα τα χρόνια αυτά έχουμε μοιραστεί και έχουμε κάνει τόσα πράγματα. Θέλω να κάνουμε, ρε παιδί μου, το μικρό πράσινο κύκλο. Η Ελένη τρελαίνεται και αρχίζει να λέει, τι με πέρασε, σε στο διάλο, ηλίθιε βλαμμένο, εγώ είμαι κυρία, ρε, τι με πέρασε, θα μα στο διάλο. Και μην τολμήσει να με ξαναπάρει ποτέ τηλέφωνο, να με ξεχάσει για πάντα.
0: Θα σε χάσουμε, αποκίνησε, αγάπη μου.
3: Λοιπόν, ακόμα πιο μπερδεμένο ο Νίκος, παιδιά, αποφασίζει να πάει σε έναν Νίκο ανοχή. Διαλέγει μια κοπέλα, πηγαίνουν στο δωμάτιο και τη λέει, θέλω να μου πει κάτι. Κάνει τα πάντα. Τα πάντα τα κάνω, αγόρι μου, και χωρί αναστολέ. Ο Νίκος τη λέει, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Ή, κομπελά, τι με πέρασε, ρε. Τι με πέρασε, εγώ είμαι επαγγελματία, ρε, ηλίθιε, ρε, βλαμμένε. Τι είναι αυτά που ζητά από μια γυναίκα. Τι κάνω αυτό το επάγγελμα δεν σημαίνει κάτι. Η υπεύθυνη απ' έξω ακούει τι φωνέ και μπαίνει μέσα, λέει, ρε παιδιά, τι έγινε. Ο κύριο από εδώ μου ζήτησε να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Τι σου ζήτησε. Έξω, ρε, παλιά άνθρωπε, φύγε από εδώ μέσα, ρε, και τον πετάνε έξω από τον Νίκο. Ανοχής με τις κλωτσές. Ο Νίκος στα όρια της τρέλας. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, ρε παιδί μου. Πάει και βρίσκει τη Μαρία. Λοιπόν, μαράκι, παντρευόμαστε τώρα. Τώρα θα παντρευτούμε. Γιατί θέλω να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Η Μαρία βέβαια δέχεται, εννοείται, τρισευτυχισμένη. Υπόσχεται ότι θα κάνουν το μικρό πράσινο κύκλο πάρα πολλές φορές και όσες φορές ήθελε εκείνος. Να σου λοιπόν, παντρεύονται. Φεύγουνε για το γαμήλιο ταξίδι. Ο Νίκος, καθώς είναι σε αναμένα κάρβουνα και οδηγάει το αυτοκίνητο, ψάχνεται στη σκέψη του πού να σταματήσει για να κάνει το μικρό πράσινο κύκλο. Χαμένος ο Νικόλας μέσα στις σκέψεις του, του αποσπάεται η προσοχή και βου, του φεύγει το αυτοκίνητο, πάει και σκάει πάνω σε ένα δέντρο. Μπα! Η Μαρία σκοτώνεται επί τόπου.
0: Έλα ρε Γιώργο.
3: Ο Νίκος λοιπόν, παιδιά, δεν έμαθε ποτέ τι είναι ο μικρός πράσινος κύκλος.
0: Ούτε εμείς. Τόση ώρα καθόμαστε και ακούμε τη βλακεία για να μην μάθουμε τι είναι ο μικρός πράσινος κύκλος.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσις.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
5: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
4: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.
6: Εδώ είμαστε και πάμε να καλησπερίσουμε γρήγορα τον Κεφίρ, γιατί δεν μπορεί, δεν κρατιέται παιδί μου άνθρωπος. Μιλάει, μιλάει, μιλάει, μιλάει. Καλώς τον!
7: Καλησπέρα κουκλάρα μου.
6: Καλησπέρα κούκλε μου.
7: Τι ωραίο χρώμα έχεις πάρει.
6: Σ' αρέσει.
7: Πού πήγες?
6: Και εσύ πάλι στα χρώματά σου πάντα, όπως πάντα.
7: Ναι, εγώ δεν έχω δέμα με το μαύρισμα, καταλαβαίνεις.
6: Εσύ στα χρώματά σου, όπως πάντα.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνετε εσείς οι διάσημοι.
6: Τι κάνετε?
7: Πηγαίνετε, ρε παιδί μου, κάπου και δεν βάζετε τοποθεσία. Τι είναι αυτό τώρα, της μόδας είναι?
6: Α, με είδες, ε.
7: Ναι, τα είδα τα story.
6: Μωρέ, εντάξει, δεν ήμουν πολύ μακριά. Ήμουν εδώ κοντά. Εγώ γενικά φέτος ήμουν εδώ κοντά. Μετά ναι, θα μιλήσω με τον Ανδρέα που πήγε πιο μακριά να μας πει πώς θα πέρασε.
7: Ναι, τέλος πάντων.
6: Καλά, και στα κοντινά βέβαια, άμα έχεις καλή παρέα, άμα έχεις όρεξη, περνάς καταπληκτικά.
7: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά ήθελα να δω που είσαι, καταλαβαίνεις αυτό.
6: Και δεν είδες τελικά?
7: Όχι, δεν είδα.
6: Τι να κάνουμε, αγάπη μου,
7: δεν είδα. Είδα κάτι φωτογραφίες εκεί πέρα, κάτι selfie, πω πω.
6: Ωραίες ήταν.
7: Αν ήταν ωραίες, λέει.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τις έχω αποθηκεύσει όλες.
6: Για καμιά ώρα ανάγκης, λέει, δεν ξέρεις.
7: Ναι, ρε, πας καλά.
6: Θα μας τρελάνει αυτός.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Για πάμε στον καιρό στα δικά μας. Εσύ τα πέρασες, ωραία αυτό.
7: Πέθανε στο screenshot. Λοιπόν, τέλος πάντων.
6: Για πάμε τον καιρό να δούμε τι θα γίνει. Ο καύσωνας καλά κρατεί. Αυτή ναι, τη βδομάδα ναι, χαμός, έτσι.
7: Λοιπόν, στη Χαλκίδα που λέει σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, έχει λιουφάνεια και ζέστη. Γύρω στους 32 βαθμούς. Με υψηλή θερμοκρασία μέσα στη μέρα, λέει. Υπάρχει επίσης πιθανότητα κίτρινης προειδοποίησης για υψηλές θερμοκρασίες.
6: Αυτό. Εντάξει, το κόκκινο να φοβόμαστε, γιατί τι έγινε ρε παιδιά με τις φωτιές και όλα αυτά.
7: Καλά,
6: πω, στενάχωρα πράγματα ήταν αυτά. Εντάξει, ολοκλήρωσες.
7: Ναι, ναι, τελείωσα.
6: Γιατί θέλω να καλωσορίσω κι άλλο στην παρέα μας. Το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Καλωσόρισμα εδώ στα σοκαπογεύματα. Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Φοβερά φρούτα, λαχανικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. Όπως και κάθε εβδομάδα τα παιδιά μας εκεί στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος έχουν μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, για ποιότητα και οικονομία.

0: πες μου ότι είδες το μαγιό μου.
1: Καλά,
0: στα stories. Καλά, τα σπαγε έτσι.
1: Τι μαγιουδάρα ήταν αυτή?
0: Από το Unicorn, παιδιά, το οποίο το καλωσορίζουμε και το Unicorn εδώ στα σοκ απογεύματα. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Μαγιουδάρες σε εξαιρετικές τιμές. Πολύ ωραίες καλοκαιρινές επιλογές που όλοι λίγο πολύ χρειαζόμαστε στις διακοπές μας. Ξέρεις, πιτζαμάκια, εσώρουχα, όλα αυτά τα πολυμορφικά, τα σουτιέν, τα εσώρουχα χωρίς ραφές που θέλουμε εμείς οι γυναίκες για να βάλουμε τα εξώπλα, τα φορεματάκια μας, τα ωραία. Καλά, στα μαγιό είναι κορυφή τα παιδιά μας εκεί στο Unicorn. Και για εσάς ειδικά που ετοιμάζετε βαλίτσα, κάντε μία βόλτα εκεί στην Κρυεζότου, Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρείτε τα καλύτερα. Και δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και εκπτώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Α,
0: που σημαίνει ότι θα τα πάρετε σε πολύ πολύ πολύ καλές τιμές, ό,τι επιλέξετε τέλος πάντων να αγοράσετε. Λοιπόν, Αντρέα μου.
1: Όχι, τι έγινε.
0: Πήγες Καλαμάτα.
1: Πήγα.
0: Σκάσω, θα λυσάξω.
1: Τι το ήθελα, τι θα πεις πάλι.
0: Πήγες Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Πήγες Καλαμάτα, πέρασες ωραία.
1: Ναι, τέλεια. Εντάξει, δεν πήγα πάρα πολλές μέρες. Πήγα από Παρασκευή μέχρι σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πανέμορφη η Καλαμάτα και φέτος λέει ήταν hot. Προορισμός.
1: Ναι, κάτι κατάλαβα.
0: Hot προορισμός στους συνταξιούχους, Αντρέα. Κανα καλό παππουδάκο γνώρισες?
1: Όχι, εντάξει, μόνο τα παιδικά μου ήταν.
0: Α, ορίστε!
1: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, πήγες διακοπές μαζί με τα πεθερικά?
1: Όχι, περίμενε, κάτσε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί αυτό θέλει τώρα είναι χοντρό μαναφούκι εδώ πέρα.
1: Όχι, ναι, δεν είμαστε αυτό τέτοιο. Απλά έτυχε και πήγανε και αυτοί.
0: Ξέραν ότι ήσασταν εσείς Καλαμάτα?
1: Ναι, το ξέρω, πήγαμε εμείς πρώτοι βασικά.
0: Και έτυχε και ήρθαν και σας ακολούθησαν.
1: Ναι, είχαν κλείσει από πριν. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία. Την Κυριακή ήμουν με πεθερά μου για μπάνιο. Με πέρασα τέλεια.
0: Αυτά είναι ρε γαμπρός και πεθερά μαζί στην Καλαμάτα. Παιδιά, hot προορισμό σύμφωνα με το Forbes φέτος, η Καλαμάτα, η Κέρκυρα και η Θεσσαλονίκη. Τρεις ελληνικοί παράδεισοι σύμφωνα με τους συνταξιούχους όλου του κόσμου. Από πάρα πολλές χώρες στον κόσμο ήρθαν πάρα πολλοί συνταξιούχοι, λέει, και επισκέφθηκαν φέτος την Καλαμάτα. Την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίταξε, ήταν από Κέρκυρα, δεν πάμε. Δεν πήγα.
0: Γι' αυτό λέω. Τέλος
1: πάντων, Καλαμάτα που λες, γινόταν χαμός. Αλλά έχει και νέο κόσμο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά σου λέω ότι ήταν και πολύ hot στους συνταξιούχους.
1: Ναι, ναι, το παρατήρησα.
0: Το παρατήρησες.
1: Ναι, και πολλές οικογένειες, να ξέρεις.
0: Είχε συνταξιούχο. Μασέλα είχε. Ήταν εμπόλικη.
1: Ναι, ρε, αφού οι περισσότεροι ήταν με τέτοιο, με καταράκτη. Ήταν όλοι με χοληστερίνη.
0: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Να ακούσουμε το μήνυμα της Στασίας, προλαβαίνουμε.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Της Ιφηγένειας. Να το βάλω.
1: Ναι.
2: Καλή αρχή, Ανδρέα και Λένη. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και σας αγαπώ. Και βάλτε μου το τραγούδι Αναστασία Φιλικά. Και είμαι Ιφηγένεια. Αντίο.
0: Αγάπη μου, αντίο, θα σε δω στο πλοίο. Αγάπη μου, όμορφη, ξέρεις, τώρα μου λείπει το παιδί μου. Τώρα καταλαβαίνεις και όποιο παιδάκι ακούω, παθαίνω κάτι.
1: Ναι.
0: 697-800-1048, τα μηνύματά σας στο Viber. Θέλουμε να μας πείτε τα νέα σας, θέλουμε να μας πείτε να ετοιμάζετε βαλίτσα. Πού ακριβώς είστε τώρα, θέλω να ξέρω τα πάντα, που είσαι και τι κάνεις.
1: Τέλος.
0: 697-800-1048.

0: πήρα τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Αχ, έχω τον κατάλογο μπροστά μου από το σχολαρχείο. Έρε, απόψε το βράδυ να βγούμε να περάσουμε όμορφα. Και τι δεν θα πάρω πάλι? Μπριζόλα, χοιρινή, μπιφτέκι, σχάρα, σνίτσελ να πάρω. Να πάρω μήπως σνίτσελ αλλά κρέμ, το οποίο το αγαπώ ακόμα περισσότερο.
1: Α, πολύ ωραία, μ' αρέσει.
0: Στα ειδικά πιάτα, κοτόπουλο σχολαρχείο. Με ρύζι, το σηκωτάκι, το μοσχαρίσκιο, μπεκρί με ζε.
1: Πόρεση, πόσο καιρό έχω να φάω?
0: Ναι, και εγώ δεν έχω δοκιμάσει τελευταία. Καλά, δεν συζητάμε για τις μακαρονάδες που είναι όλες υπέροχες. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας, εκεί βρίσκεται το αγαπημένο σχολαρχείο και εκεί θα είμαστε απόψε, έτσι για να μας πάει καλά η εβδομάδα.
1: Και τώρα εγώ θα σε πάω σε γλυκό. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, πώληση χονδρική Λιανική, Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας. Και θα πάμε να ξέρετε τις μέρες, γιατί έχει γενέθλια η γυναίκα.
0: Α, πότε?
1: Περίμενε. Ναι, περίμενε. Ή 18 ή 19.
0: Καλά, δεν θυμάσαι ποτέ γενέθλια η καλή σου. Καλά, και εμένα με ρωτήσει τώρα, θα έχω κολλήσει.
1: Μπερδεύω συνέχεια κάθε χρόνο το 18 με το 19.
0: Ναι, κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
0: Κοίτα να δει. Λοιπόν, εντάξει, 18 ή 19. Ναι. Λιονταράκι και αυτή.
1: Ναι,
0: τούρτα από Χρυσαφόπουλο και έχει και φανταστικέ τούρτε. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πηγαίνει προ παραλία με τόχη, λέει.
1: Α, με τόχη, ωραία.
0: Για δουλειά ο Κωνσταντίνο και του κρατάμε συντροφιά από το ραδιόφωνο και αυτό κάνει, λέει, τι διαδρομέ του. Να έχετε μία όμορφη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα όμορφά σου λόγια. Λοιπόν, σε λίγο, κορίτσια, ετοιμαστείτε, διότι θα πω την πεντάδα, την κατάταξη, τη ζωδιακή πάντα, με τις πιο δύσκολες γυναίκες. Ποια έρχεται στη νούμερο ένα θέση του ζωδιακού? Ποια γυναίκα είναι πιο δύσκολη? Ποιο ζώδιο πιστεύετε?
1: Καλά, εγώ ξέρεις, ο Λέων.
0: Α, το λιοντάρι,
1: φαντάζεσαι.
0: Που έχει γενέθλια αυτή την περίοδο.
1: Δεν φαντάζεσαι, τράβηξε. Άστο.
0: Στις διακοπές.
1: Άστο, σου λέω.
0: Έλα, ρε, εσύ, Αντρέα, πες μας καμιά ιστορία από το τι τράβηξες στις διακοπές.
1: Θα σου πω σε λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Θα κάνεις καθόλου τη διάρκεια που μιλάμε, θα κάνεις. Και θα βάλεις το δάχτυλό σου σε ένα σημείο του κεφαλιού σου. Ακουμπάς το δάχτυλο, σταματάς. Από εκεί χάνει. Εντάξει, οκ, το βρήκαμε.
0: Είναι ηλίθιος.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως το αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
14: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
15: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
16: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 22-280-25000.
17: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
18: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και ποιες είναι οι πιο δύσκολες γυναίκες του ζωδιακού? Στην πέμπτη θέση έρχονται τα λιοντάρια. Ορίστε, βρε, που λες για την καλή σου ότι θα έπρεπε να είναι στην πρώτη θέση. Στην πέμπτη θέση είναι τα λιοντάρια. Καλά, εμείς τα ψάρια δεν είμαστε δύσκολες καθόλου.
1: Α, δεν είστε καν λιτά.
0: Είμαστε στην ένατη θέση.
1: Α, πολύ κάτω.
0: Δύσκολες εννοεί σαν άνθρωπο, έτσι γενικότερα. Ναι, ναι. Δύσκολες γυναίκες είμαστε, ρε παιδί μου, δύσκολες στη συμβίωση. Όχι δύσκολες, ας πούμε, μας την πέφτει και εμείς με τίποτα δεν κατάλαβα. Είμαστε δύσκολες στη συμβίωση.
1: Ναι, είστε, κατάλαβα.
0: Στην πέμπτη θέση λοιπόν είναι τα λιοντάρια. Στην τέταρτη θέση οι κρυαρίνες. Στην τρίτη θέση τα κορίτσια που είναι δίδυμάκια. Στη δεύτερη θέση οι σκορπίνες. Και στην πρώτη θέση, ρε παιδιά, δεν το είχα. Στην πρώτη θέση είναι οι τοξοτίνες.
1: Α, δεν ξέρω τοξοτίνα.
0: Οι πιο δύσκολες γυναίκες του ζωδιακού ανήκουν στο ζώδιο του τοξότη, θέλω να σας πω.
1: Ποιον έχω τοξότη τώρα?
0: Έχει γούστο η πεθερά μου να είναι τοξότη.
1: Ρε Σιλής, δεν είναι και η δικιά μου τίποτα στη λίστα.
0: Έχει... Α, τώρα που πες πεθερά, έστειλε η πεθερά σου μήνυμα και σε ξεφτύλισε.
1: Τι είπε?
0: Σου θύμισε το ότι η κόρη της και γυναίκα σου έχει γενέθλια 19 του μήνα.
1: 19, έστω, εντάξει.
0: Ανεπρόκοπε, αχάριστε, άχρηστε.
1: Ρε, μου λέω, τα μπερδεύω αυτά. Συγγνώμη, είναι καλαμάτα μια ξυπεθερά μου ακόμα και στέλνει μήνυμα.
0: Είναι καλαμάτα και μας ακούει, γιατί φοβάται, τι θα πεις.
1: Ναι,
0: κατάλαβες. Όλα καλά με την πεθερά, έτσι.
1: Εντάξει, την Κυριακή που βγήκαμε, εντάξει, πλάκα έχει.
0: Ρε παιδιά, εν τω μεταξύ, αυτό ήθελα να σας πω, να σας ρωτήσω. Υπάρχει κάποιος άλλος εκεί έξω που σίγουρα θα υπάρχει? Έχει κάνει αυτές τις ημέρες διακοπές με τα πεθερικά? Στείλτε μήνυμα, πάρτε τηλέφωνο 2-10-300-104-8. Βγείτε στον αέρα μαζί μας και πείτε μας τη δική σας περιπέτεια με τα πεθερικά. Πού πήγατε, πώς τα περάσατε, τι έγινε? Μόνο ο Ανδρέας και αυτό το ωραίο το προνόμιο να πάει καλαμάτα με τα πεθερικά.
1: Εντάξει, δεν λέω, μας κέρασε, παιδί μου, μας έκανε ένα κέρασμα.
0: Α, σας κάνανε και... Γι' αυτό πέρασες καλά εσύ.
1: Την
0: έβγαλες τσάμπα, παλιοτσίπη. Ή μπορείτε να στείλετε μήνυμα 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Και συνεχίζει η πεθερά σου, ρε παιδί μου, να στέλνει η γυναίκα και να λέει πόσο ωραία πέρασε μαζί σας στην Καλαμάτα. Ναι. Δεν γίνεται. Πρέπει να τις μιλήσουμε στο τηλέφωνο, παιδιά. Θέλω οπωσδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με πεθερά Αντρέα, όπως και δίποτε.
1: Κοίτα, ρε, μπλέξιμο τώρα.
0: Πώς τη λένε την πεθερά?
1: Παρασκευή.
0: Παιδιά, θα τον πλακώσω.
1: Ναι.
0: Βιβί,
1: ναι, Παρασκευή.
2: Τι κάνετε.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε, κυρία Παρασκευή, Βιβί. Πώς να σας λέω, πεθερά Αντρέα.
1: Ναι, αυτό.
2: Βιβί θα με λέτε. Βιβί. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε? Καταρχάς να περνάτε όμορφα στην Καλαμάτα. Πότε επιστρέφετε με το καλό?
1: Ναι.
2: Επιστρέφουμε Τετάρτη.
0: Α, Τεταρτούλα.
2: Ναι, περνάμε πολύ όμορφα.
1: Μεγάλη Τετάρτη,
2: να φανταστώ.
1: Μεγάλη Τετάρτη ή Τετάρτη αυτή?
2: Αν μπορούσα να κάτσω μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Καταρχάς, πολύ νέα ακούγεται η πεθερά σου. Καλέ, νεότατη γυναίκα. Τι την κράζει τόσο καιρό, το ότι είναι μεγάλη, το ότι μαγειρεύει άθλια, πλάκα κάνω.
1: Όχι, εντάξει. Έκανε δίκαιο. Άκουσε να σου πω. Ναι, ρε, καμία σχέση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, λέει τα καλύτερα, η αλήθεια είναι και καλά. Αλλά εσείς πώς την παλεύετε τώρα με τον Αντρέα που έχετε γαμπρό? Την παλεύετε?
2: Την παλεύω, λέει, όχι απλά. Νομίζω ότι είναι... είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Αντρέα.
1: Πες τα. Θέλει λεφτά. Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Ναι. Τη είπε ότι αν βγει αέρα θα την πληρώσουμε.
1: Ναι, ρε, με Άιρις. Σίγουρα.
2: Κατάλαβες. Δεν εξαγοράζομαι εγώ με τέτοια.
0: Δεν εξαγοράζεται, ρε, εσύ, πεθερά, είναι μία.
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας κάτι που δεν ξέρουμε για τον Αντρέα. Πείτε μας το αγαπημένο του φαγητό. Πείτε μας κάτι που δεν ξέρουμε και θα θέλαμε έτσι να μάθουμε τώρα. Πώς θα τις έχεις δώσει.
2: Όχι, αγαπημένο φαγητό. Είναι όλα ό,τι περιέχει κρέας.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν τρώει ό,τι περιέχει πρωτεΐνη, το όπως τυριά,
1: ναι.
2: Αλυφέ.
1: Αλυφέ.
0: Βολταρέλ και τέτοια δεν τρώει δηλαδή.
1: Όχι, όχι,
0: κατάλαβα.
1: Όχι.
0: Είναι...
2: όχι, όχι, όχι. Αλυφέ, ζαμπίκια,
0: κυροκαστερέ,
2: ρώστικε.
1: Θα μπει όλο το μενού.
2: Για φέτα, όχι.
1: Ωραία, θα παρακινούμε σε λίγο.
0: Εσείς τώρα πώς αποφασίσατε να πάτε όλοι μαζί διακοπές στην Καλαμάτα? Γιατί ξέρω εγώ τώρα είναι και λίγο αυτό. Ή εσείς είχατε κανονίσει πρώτοι και ακολούθησε ο Αντρέας?
2: Εμείς είχαμε κανονίσει πρώτα.
0: Α! Κατάλαβες, γιατί ο Αντρέας.
2: Και είπανε.
0: Γιατί ο Αντρέας αλλιώς μας τα λέει. Κατάλαβα ότι τον ακολουθήσατε, έτσι μας είπε πριν.
1: Όχι, ρε.
0: Σταμάτα.
2: Αντρέα, πες την αλήθεια. Πρώτα κανονίσαμε εμείς.
0: Ναι,
2: εδώ.
1: Ναι, μωρέ, απλά το είχα ξεχάσει εγώ γι' αυτό. Εντάξει, δεν, ναι, το είχα ξεχάσει, δεν είναι ότι.
2: Δικαιολογημένος.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Την τελευταία εβδομάδα ψάχναμε όλοι μαζί να βρούμε κάτι. Ναι. Τα παιδιά είχαν μια ωραία άκρη.
1: Ναι.
2: Βρήκαν αυτό που τους τέριαζε.
0: Ωραία.
2: Και βρεθήκαμε και ήμασταν και πάρα πολύ κοντά. Το δικό μας ξενοδοχείο με τα ξενοδοχεία των παιδιών ήταν πολύ κοντά. Ναι,
1: δεν το ξέρετε ότι είναι τόσο κοντά. Με την πάτησα. Δηλαδή όταν, το έμαθα, όταν πήγα εκεί το έμαθα.
2: Ναι.
1: Νόμιζα ότι θα είναι μακριά. Ναι,
2: ναι, εντάξει, δεν ήμασταν και πολύ κοντά. Γενικά.
1: Καλά, δεν ήμασταν και γείτονες.
0: Παρ' όλα αυτά, βρε, δεν φτάνει που η γυναίκα δεν σας ενόχλησε καθόλου.
1: Τι δεν μας ενόχλησε εσύ που ήρθατε την Κυριακή και θέλαμε να πάμε για μπάνιο οι δυο μας? Άσε μας τώρα μετά.
2: Πες το,
1: ναι. Όχι, ναι, ρε παιδί μου, που είχαμε πάει την Κυριακή και. Όχι, κουβαλήθηκα, δεν το πω έτσι. Εντάξει.
0: Ποτέ στην Ελλάδα.
2: Πρόσεχε τι λες, γιατί μετά εγώ θα επιστρέψω την Τετάρτη.
1: Ελένη, με απειλή.
0: Σε απειλή και στον αέρα
2: κιόλας. Καθόλου. Αλλά πρέπει να λυθούν δηλαδή οι παρεξηγήσεις.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια.
2: Πρέπει να τις λύσουμε διαζώσεις. Δεν γίνεται εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Εδώ να τις λύσετε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η αλήθεια είναι να βοηθήσουμε κι εμείς όλοι μαζί. Αλλά όχι, εντάξει, να σας αφήσουμε να τα λύσετε μεταξύ σας.
1: Ναι,
2: όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε τώρα λοιπόν τα πιο έτσι σοβαρά. Νομίζω ότι σε διακοπές για να πάστε με οποιαδήποτε παρέα, πόσο μάλλον με τα παιδιά σου όταν είναι και παντρεμένα, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις προτεραιότητες και στα θέλω. Γιατί οι διακοπές είναι ιερές. Ο καθένας θέλει να τις ζήσει και να τις βιώσει όπως νομίζει. Είναι η ελευθερία και οι μέρες που πρέπει να περάσει. Λοιπόν, ο καθένας μας το καλοκαίρι του και τις διακοπές του όπως εκείνος θέλει.
0: Τελευταία ερώτηση. Εγγονάκι θέλετε γρήγορα από τον Αντρέα?
1: Πώς κλείνει
2: το
1: γραφείο?
2: Ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Αντρέας και η Αναστασία. Εγώ μπορεί να θέλω.
1: Πώς κλείνει?
2: Αλλά θα ήθελα τα δικά μου που ήρθαν διαφορετικά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, έλα. Πώς κλείνει αυτό, ρε? Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έπεσε η γραμμή, έπεσε η γραμμή.
0: Φύγαμε, φύγαμε, πάμε.
3: Τα πήρες όλα?
0: Ναι.
3: Μαγιό Αντιλιακό ραδιόφωνο?
0: Ναι, καλέ.
3: Όλα. Φύγαμε. Αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου. Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Τι λέτε να πάμε μια βόλτα τώρα στο Queen Vanilla που βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13, ένας υπέροχος καλοκαιρινός προορισμός μέσα στην πόλη. Είναι ένα σημείο που πραγματικά, παιδιά μου, όμορφα, μπορείτε να πάτε όλες τις ώρες της ημέρας, το πρωί για καφεδάκι. Μέσα στην ημέρα να πάρετε το παγωτάκι σας, τη βάφλα σας, λαχταριστά κομμάτια, πραγματικά. Γλυκάκι το βράδυ, δροσερά κοκτέιλς, ωραία ατμόσφαιρα και την πιο υπέροχη θέα στην παραλία. Το προσωπικό έχει άψογη, είναι άψογο, ευγένεια τρομερή μέσα στο χαμόγελο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό και για μένα επίσης. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Με ένα χαμόγελο σε υποδέχονται, παίρνεις ό,τι θέλεις. Queen Vanilla, παραλία στην παραλία στη Χαλκίδα, Μακαρίου 13.
1: Επίσης θα πάμε στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Εκεί θα βρούμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα, όπως και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας είπα ότι τελικά βρήκαν οι επιστήμονες τη λύση για το άγχος.
1: Ναι, το βρήκανε,
0: ναι,
1: έλα.
0: Κι όμως, ξεχάστε τα Ζάναξ.
1: Τα ερημιστικά.
0: Ξεχάστε τα χάπια, λέει. Ξεχάστε τη γιόγκα, το πιλάτες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σας ξεαγχώνει. Ξεχάστε οτιδήποτε. Το αλκοόλ. Δεν ξέρω, το που ένα ποτηράκι κρασί κάποιοι. Επειδή πέρα ένα ποτηράκι. Όχι, ρε, εσύ. Ένα ποτηράκι κρασί κάποιοι πίνουν και τους φεύγει το άγχος με αυτόν τον τρόπο. Λέει, θα κάτσω σπίτι σήμερα, είμαι λίγο αγχωμένη.
1: Θα κατεβάσω μισό κιλό κρασί.
0: Άχι, βέβαια, να μην κατεβάσει και μισό κιλό νταμιτζάνα. Όχι, θα πιει ένα ποτηράκι κρασί. Κάποιοι τους φεύγει το άγχος με αυτό, χαλαρώνουνε.
1: Ναι.
0: Ξεχάστε λοιπόν όλα αυτά, διότι ένα είναι το μυστικό, ένα, και θα το μάθετε αποκλειστικά εδώ από τα Σοκαπογεύματα σε λίγο. Ο μόνος τρόπος για να φύγει πραγματικά το άγχος.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.
3: Αγγλικά ξέρεις?
0: Αγγλικά ξέρω.
3: Θέλω να πεις γάτα,
0: ναι.
3: Σκύλος.
0: Γάτα, σκύλος.
3: Ψυχή.
0: Ψυχή.
3: Και φεγγάρι.
0: Cat, dog, soul, moon.
3: Ωραία. Τώρα θα βάζεις το Μέγκα μπροστά.
4: Όχι, πάμε. Μέγκα.
0: Μέγκα κατ.
4: Ένα, μετά. Μέγκα.
0: Μέγκα dog. Μέγκα soul. Μέγκα moon.
3: Καλά σε κάνουν.
0: Ρε εσύ Ανέστη. Όσο και εγώ σένα, ρε Ανέστη.
4: Είσαι φίλος μου, είσαι φίλος μου, τελείωσε.
0: Εγώ θα φύγω.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty. Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500 ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330 ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Κατάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά οι επιστήμονες το λένε και το φωνάζουν, το ότι ένας είναι μόνο ο τρόπος για να φύγει το άγχος από όλους μας.
7: Επέστονται να φύγει.
6: Να κάνουμε διακοπές 7 φορές το χρόνο.
7: Τέλειο.
6: Μόνο έτσι.
7: Ήδη εγώ ξεχώθηκα. Τώρα που μου το πες.
6: Εγώ αγχώθηκα λίγο που θα βρω τα λεφτά για 7 φορές το. Και μόνο τα λεφτά είναι. Πώς θα φύγουμε από τη δουλειά μας, ρε παιδιά? Αυτοί οι επιστήμονες βγαίνουν και λένε μερικές φορές κάτι.
7: Κάτι κουλά.
6: Κουλαμάρες τώρα.
7: Ναι.
6: Πραγματικά λέει.
7: Έχουν, έχουν τελειώσει και αυτά τα. Πώς το λένε, τα διακοποδάνεια. Δεν τα βγάζουν πλέον, κατάλαβες.
6: Ρε, εσύ πω, όντως παλιά παίρνανε και διακοποδάνεια. Έπαιρναν δάνεια παλιά για να πάνε διακοπές και μετά γυρνούσαν, χτυπούσαν το κεφάλι τους στον τοίχο. Πώς θα πληρώσουμε το δάνειο που πήγαμε διακοπές? Όπως και να έχει, παιδιά, οι επιστήμονες το είπανε, το φωνάζουνε. 7 διακοπές το χρόνο. Πρόσεξε, δεν λέει 7 τετραήμερα.
7: Όχι.
6: Δεν λέει 7 τριήμερα. 7 διακοπές το χρόνο.
7: 7 διακοπές.
6: 7 διακοπές, κανόνες έτσις. Μπορεί να είναι και μόνο ημέρες.
7: Ημέρα, να σου πω.
6: Μπράβο. Μπορεί να είναι 7 μέρες το χρόνο.
7: Ναι, εσύ.
6: Πρέπει, όταν λέμε διακοπές, διακόπτουμε από τα πάντα. Από αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, δουλεύουμε εμείς οι γυναίκες. Σκουπίζουμε, μαγειρεύουμε. Τέλος το σκούπισμα, τέλος το σβουγγάρισμα, τέλος το μαγείρεμα.
7: Τι λέτε, θα μας φάει βρώμα?
6: Και τι θες να κάνουμε, Αντρέα? Θες να με φάει το άγχος?
7: Εντάξει.
6: Θες να με φάει το άγχος?
7: Όχι, εντάξει, δεν θέλω, αλλά.
6: Αυτό. Εγώ έχω άγχος πάρα πολύ μέσα στην καθημερινότητά μου γενικά. 7 διακοπές το χρόνο, θα στείλω mail στη διεύθυνση μετά.
7: Μπράβο, στείλε και για μένα, βάλε και εμένα μέσα.
6: Ότι δεν φταίω εγώ, παιδιά, το λένε οι επιστήμονες και επειδή είμαστε εμείς αγχώδεις από τη φύση μας.
7: Μπράβο. Εγώ μόνο δύο έχω πάει αυτό το χρόνο.
6: Μόνο,
7: ναι.
6: Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, πρέπει.
7: Γι' αυτό είμαι έτσι αγχωμένος.

0: Έλα τώρα όλες οι ρομαντικές ψυχές να μαζευτούν. Είσαι ρομαντικός?
1: Δεν το έλεγα.
0: Καθόλου.
1: Η αλήθεια να λέγεται.
0: Καθόλου.
1: Εντάξει, παιδί μου, με πιάνει κάθε 14 Φλεβάρι.
0: Ακά, μόνο κάθε 14. Ναι. Βγαίνεις έξω, βλέπετε τα αστέρια, βλέπετε το φεγγάρι. Κάνετε τέτοια στο μπαλκόνι. Ζουζουνιάρικα. Λοιπόν, να βγείτε στο μπαλκόνι, παιδιά, οπωσδήποτε. Πότε τώρα, κάτσε να σας πω πότε θα βγείτε στο μπαλκόνι και θα ξεκινήσετε να κάνετε φιές.
1: Μπράβο, διότι, και έχω και μεγάλη μπαλκόνια.
0: Διότι ο ουρανός θα γεμίσει πεφταστέρια, θα γίνει, λέει, της τρελής, τη νύχτα της 12ης Αυγούστου. Πότε έχουμε, τι έχουμε σήμερα, 10.
1: 10 σε 2 μέρες.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Την Τετάρτη το βράδυ, ξημερώματα Πέμπτης.
1: Σοπαρέ.
0: Ο ουρανός, λέει, θα γεμίσει πεφταστέρια. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού επιστρέφει και φέτος.
1: Μπράβο, κάθε χρόνο.
0: Χαρίζοντας, λέει, ένα μοναδικό θέαμα σε όσους στρέψουν το βλέμμα τους στο νυχτερινό ουρανό. Περσεΐδες, έτσι λέγονται.
1: Περσεΐδες.
0: Βέβαια, για την καλύτερη παρατήρηση χρειάζεται ένα σημείο στο δυνατόν πιο μακριά από τα έντονα φώτα
1: των
0: πόλεων, με ανοιχτό ορίζοντα και καθαρό ουρανό.
1: Πού να πάμε, να πάμε Αλικές?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, που θα μαζευτούμε.
1: Ναι, να πάμε, Λιανιά μου.
0: Α, εγώ θα πάω προς πολιτικά.
1: Α, προσπολιτικά, ωραία.
0: Ωραία, δεν θα είναι και προς τα εκεί.
1: Ωραία, εννοείται.
0: Λοιπόν, Τετάρτη βράδυ προς, είναι ξημερώματα Πέμπτης. Κοιτάξτε τον ουρανό, διότι θα πέσουν πάρα πολλά αστέρια.
1: Να κάνουμε και ευχή.
0: Και κάντε και ευχές. Εσύ τι ευχή θα κάνεις, αν το δεις? Τώρα μην μας το πεις από την
1: άλλη. Αυτό δεν θα πιάσει.
0: Άμα δεν θέλεις, αλλά από την άλλη πες το μας, γιατί θέλουμε να ξέρουμε. Είμαστε περίεργοι, κατάλαβες?
1: Ναι, ναι. Κάτσε σκεφτώ και θα σου πω. Με πιέσαι προτίμαστε τώρα.
0: Α, δεν θέλει κάτι. Άρα δεν θέλει κάτι.
1: Όχι, είναι τόσο γεμάτο. Δεν έβγαλε την πεθερά μου εδώ πέρα και τα βρήκαμε. Τι είναι τώρα.
0: Δεν σου λείπει τίποτα. Τα σοκαπογεύματα μέχρι και ενώνουν γαμπρού πεθερέ. Όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε του. Μια και το ανέφερα, διότι η ζέστη χτυπάει κόκκινο και θέλουμε να κάνουμε τα μπανάκια μα. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στην πισίνα, να δροσιζόμαστε κάθε τρει και λίγο. Στο του βρίσκουμε μια μεγάλη πισίνα, υπέροχη πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλε, τραπεζοκαθίσματα, μπάρξ, απλώστρε, υπέροχη κουζίνα. Να σημειωθεί αυτό. Καφεδάρες, κοκτέιλάρες και water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Και βέβαια και weekend party με DJ.

0: Και για εσάς, κορίτσια, αγόρια που ετοιμάζετε τη βαλίτσα των διακοπών τώρα, να είναι καλό το Unicorn στη Χαλκίδα μας, Κριαζότου 41, όπου έχει πολύ ωραίες καλοκαιρινές επιλογές, οικονομικά πολύ ωραία κομμάτια και εκπτωτικά, διότι οι εκπτώσεις κρατούν μέχρι τέλος Αυγούστου. Έχετε ακόμα μέρες στη διάθεσή σας, για εσάς που θα φύγετε ακόμα και τέλος Αυγούστου, για να πάρετε τα απαραίτητα, να πάρετε τα μαγιό σας, να πάρετε τα πιτζαμάκια σας, να πάρετε τα ωραία σας για τα κορίτσια, στράπλες και πολυμορφικά σουτιέν, εσώρουχα χωρίς ραφές και αξεσουάρ για ρούχα με ανοιχτή πλάτη. Υπέροχα κομμάτια σας περιμένουν στο Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα.
1: Και στην παρέα μας έχουμε το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, το οποίο θα το βρούμε Αγγελίου Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας, πόλης η Χονδική Λιανική. Και θα πάω εντάξει μετά, φυσικά, γιατί πρέπει να παραγγείλω και την τούρτα.
0: Να πάρεις την τούρτα, πώς την έχεις φανταστεί, έλα.
1: Ρε, εσύ, αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο. Είμαι αγχώνουμε γενικά όταν παραγγείλω τούρτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τούρτα παραγγείλεις, δεν παραγγείλεις παραγοράσικο παιδό και
1: καλά,
0: εσύ.
1: Ναι,
0: θα... Αγχώνεσαι.
1: Καλά, είμαι σίγουρος θα την κάνουν τέλεια.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά θέλεις εσύ τώρα, θέλεις και θα αρέσουν και τα σχεδιάκια, θα αρέσουν
1: αυτό,
0: και τα.
1: Αυτό. Θέλω να βρω ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, να το παραγγείλω. Ναι. Αυτό.
0: Βάλετε το πρόσωπο της πεθεράς. Σήμερα, ναι, σήμερα είναι αφιερωμένη η εκπομπή στην πεθερά σου, οπότε
1: νομίζω. Ναι, αλλά πίσω τη φάει. Κατάλαβε το μας μείνει.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
4: Ξέρεις, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
3: Μέχρι και στον ύπνο, βλέπεις μπιστολάκι μαλλιών.
4: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
3: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
5: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
6: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
3: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
6: Το δουλεύω χρόνια.
3: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
6: Ναι. Παρασκευή.
3: Και ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Μου το πει Μέρη.
7: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
8: Και αυτό παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
8: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
12: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
13: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης. Στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
14: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Από νωρίς το πρωί για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, βάφλα ή γλυκό και όσο περνάει η ώρα βέβαια ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 παραλία Χαλκίδας, το καλοκαιρινό μας στέκι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Βεβαίως.
0: Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα στον Τάσο, στη Σταυρούλα, στην Κατερίνα, στο Γιώργο, στη Χριστίνα. Τι ωραία λόγια μας στέλνετε στο Viber 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Και έχω τώρα μία αυτή, το ότι είστε στο σπίτι, έχετε κάνει άνω κάτω το σπίτι, κατεβάζετε βαλίτσες, ανοίγετε ντουλάπες, ψάχνετε ρούχα να βάλετε μέσα. Έτσι, ετοιμάζεστε για καλοκαιρινές διακοπές. Άντε να σας δω, για στείλτε και καμιά φωτογραφία από τη βαλίτσα. Έτσι, εγώ είμαι μαζόχα. Γουστάρω τώρα που έχω επιστρέψει.
1: Μπράβο, εγώ ας πούμε πήρα στην Καλαμάτα περισσότερα ρούχα από ό,τι θα χρειαζόμουν.
0: Εσύ ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν φαντάζεσαι. Πήρα ας πούμε για μια εβδομάδα ρούχα.
0: Αφού συνήθως οι άντρες δεν παίρνουν πολλά ρούχα, παίρνουν οι γυναίκες περισσότερο.
1: Ναι, κοίταξε, και δύο παίρνουν τώρα. Να ξέρεις, έχουν αλλάξει πολλά.
0: Τώρα παίρνουν περισσότερα οι άντρες, μη σου πω. Λοιπόν, και μιας και λέμε για διακοπές, σε λίγο έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις για βιβλία στην παραλία. Συγκεκριμένα, δεν θα την κάνουμε την πρόταση εμείς. Η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη προτείνει κάποια βιβλία για το καλοκαίρι.
1: Α, ωραία.
0: Όχι, πρέπει να τα πούμε σε λίγο. Πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν θυμόμουν καθόλου το επίθετο της κυρίας Μητσοτάκη, της κυρίας Μαρέβα Μητσοτάκη. Είναι Γκραμπόφσκι.
2: Γκραμπόφσκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Είναι Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
2: Ναι, α, ναι, ναι, το έχει κάνει όλο μαζί. Ενώ δεν το έχει αλλάξει, δεν έχει κρατήσει και το δικό της.
1: Ε, βέβαια, φυσικά. Ναι. Πώς είναι οι πριγκίπισσες που είναι Μαρία, Ντολόρες, Δελαυτό. Δελαυτό, Δελακρούς, Δελαμαγιόρκα,
2: Δελαφράγκα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Έτσι, εντάξει. Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
2: Ωραίο.
1: Είναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πιασιάρικο. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα το επίθετο της κυρίας τώρα, Μαρέβα. Το θέμα μας είναι τα βιβλία που προτείνει.
2: Ωραία.
1: Προτείνει στο Instagram της κάποια βιβλία για το καλοκαίρι. Να είμαστε καλά, να τα διαβάσουμε, όποιος ενδιαφέρεται. Το ένα που προτείνει είναι Αλεξάνδρεια, τι λέει. Αλεξάνδρεια είναι ο τίτλος. Η πόλη που άλλαξε τον κόσμο.
2: Ωραίο.
1: Η Αλεξάνδρεια αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία αυτής της σπουδαίας και διαχρονικής πόλης κτλ, κτλ. Το άλλο είναι Οι δρόμοι του μεταξιού, σε περίπτωση που δεν το έχει διαβάσει κάποιος. Είναι μια νέα ιστορία, λέει, του κόσμου. Ένα βιβλίο που ανατρέπει την παραδοσιακή θεώρηση της ιστορίας, αναδεικνύοντας την περιοχή που συμβαίνει Ανατολή και Δύση. Αχ, πολύ, πολύ ψαγμένα τα βιβλία που.
2: Πολύ ψαγμένα, έτσι. Θα είναι πολλές σελίδες.
1: Θα μου πεις τι να προτείνει τώρα, ξέρω εγώ. Ένα άλλο βιβλίο που είναι best seller, παιδιά. Είναι βιβλίο στο νούμερο 1 του New York Times. Θέλω να σας πω καλά τώρα τι θα διάβαζε, ό,τι και ό,τι. Είναι Φτιάξε τη ζωή που θες.
2: Μπράβο.
1: Ωραίο και αυτό.
2: Και αυτό πολύ ωραίο.
1: Ωραία πρόταση και αυτή. Τέλος πάντων, αυτά. Όλα τα τραγούδια, λέει μετά Νίκος Γκάτσος. Το έχει ανεβάσει, στο Instagram, τέλος πάντων, κάποια βιβλία και τα προτείνει στον κόσμο για το καλοκαίρι. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση για να περάσεις ευχάριστα στις διακοπές σου, στην ξαπλώστρα σου κτλ.
2: Βέβαια. Εντάξει, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει κάποια βιβλία, να ξέρεις.
1: Σόπα!
2: Ναι, ρε, στο Instagram το έχει ανεβάσει. Καλά, δεν το είδες εσύ. Πώς είδες Μαρέβα και δεν είδες του.
1: Μα είναι δυνατόν να ακολουθώ Μαρέβα μόνο και όχι.
2: Εντάξει, γυναίκα, το καταλαβαίνω.
1: Καλά, ναι.
2: Εγώ ακολουθώ.
1: Ναι. Για πες τι.
2: Κοίταξε, ένα ωραίο βιβλίο. Δεν το έχω διαβάσει. Ο Ζητιάνος. Πολύ ωραίο. Τι άλλο προτείνει. Και οι 300 ήταν υπέροχοι. Και αυτό πολύ ωραίο.
1: Έλα, δεν με κοροϊδεύει.
2: Το 20 χρόνια μνημόνιο. Πολύ ωραίο και αυτό. Και ένα άλλο που θέλω να πάω να πάρω τώρα. Δηλαδή με το που τελειώσουμε, δεν πάω να πάρω. Το ξέρω ότι δεν πλήρωσες πέρσι το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο.
1: Τέλειο.

0: Βρε καλώς τον, βρε καλώς τον. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, κουκλέρα μου?
0: Τι να κάνω εδώ, τι ωραία περνάμε. Εδώ Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 10 Αυγούστου. Επιστρέψαμε σοκαπογεύματα με όλο τον κόσμο στην παρέα μας. Εδώ στο Viber γίνεται χαμός.
1: Εντάξει, έχει πάει 7.30 ώρα και δεν μας έχει πει που είχες πάει διακοπές. Εκτός αν πας κάπου άλλο, ρε παιδί μου, και δεν ξέρω.
0: Κύριε παιδιά, εγώ εντάξει, μέχρι το μαραθώνα πετάχτηκα.
1: Ωραία.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία για λίγες μερούλες.
1: Ωραία, οικογενειακά το βλέπω.
0: Οικογενειακά, πάρα πολύ ωραία. Και πού αλλού, πουθενά.
1: Έτσι, ωραία.
0: Εδώ,
1: εγώ γύρισα εδώ την Εύβοια, να ξέρεις, δεν πήγα κάπου μακριά.
0: Α, γύρισε στην Εύβοια.
1: Ναι, εντάξει, δεν πήγα κάπου μακριά. Εντάξει, είναι και πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ο γύρος της Εύβοιας.
1: Μπράβο, και 80 μέρες.
0: Σε είχο ικανό να πήγαινε και με τα πόδια, αν είχε και τις 80 μέρες στη διάθεσή σου.
1: Ναι, ισχύει, απλά το
0: σκέφτηκα. Τι παίζει με τον καιρό, εδώ έχουμε δροσιά, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Έξω βράζει ο τόπος από ό,τι μας ενημερώνεται.
1: Ναι, εντάξει, έχουν χτυπήσει κάτι 40, κάτι 30, κάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 30 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει. Α, 33 θα φτάσει αύριο.
0: 33, σήμερα 35 δεν είχαμε.
1: Τι 35?
0: 35 αυτό. Τι 35, 35 βαθμούς.
1: Ναι, είχαμε, ρε παιδί μου. Αύριο θα φτάσει 34 και Πέμπτη θα φτάσει πάλι 33.
0: Πολύ ωραία. Okay. Εντάξει.
1: Σαραντάρια δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
0: Α, δεν θα έχουμε σαραντάρια. Θα είναι λίγο πιο δροσερά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, όμορφα.
1: Τι,
0: αν σήμερα. Εσύ το καλό. Αν σήμερα η βαρέα κανονίσει έξοδο, έχω την κατάλληλη και την ωραιότερη πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες. Παγωμένες μπύρες, τώρα με αυτή τη ζέστη είναι ό,τι πρέπει. Και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Πώς μπορείτε να κάνετε μια γυναίκα με δύο απλές κινήσεις να έχει νεύρα, τα νεύρα της να γίνουν κρόσια? Δεν κοιτάει ήδη με ένα ύφος.
4: Αρχίζουν να είναι κρόσια. Γιατί δεν θες να κάνεις μια γυναίκα να έχει νεύρα?
3: Ακόμα δεν το έπαρε πουλάκι μου.
4: Γιατί? Γιατί δηλαδή θέλεις να την, να την προκαλέσεις να έχει νεύρα? Μα δεν καταλαβαίνω αρχικώς γιατί να το πεις αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις τώρα πώς έχω νεύρα. Ωραία, έρχομαι εγώ στη δουλειά μου. Πολύ ωραία, πολύ καλά. Και εσύ σκέφτεσαι δύο πράγματα να πεις για να με κάνεις να έχω νεύρα. Άντε και πάει ο Χριστιανός στη δουλειά του.
3: Ρε πουλάκι μου, δεν τα είπα ακόμα. Περίμενε. Έχεις νεύρα και ακόμα δεν το είπα.
4: Γιώργο, είναι βασική ερώτηση. Γιατί θες να μου προκαλέσεις νεύρα? Γιατί δεν περνάμε τέλεια?
3: Γιατί έχει πολύ ησυχία.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλιμπινίσις.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Να ζήσετε, νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
7: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
9: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 2228-0-25000.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
15: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
17: Και ναι ρε παιδιά, κάτι ξέρει παραπάνω ο Ρίτσαρντ Γκιρ, όπου στα 76 του χρόνια αποκαλύπτει τι είναι αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο και τι είναι αυτό που τον κρατά νέο.
18: Α, πες το μας και μας.
17: Ωραίο.
18: Καλό και τι με νοιάζει, αλλά και το μέλλον.
17: Ωραίος ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
18: Ωραίος
17: ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Γερνάει όμορφα. Γερνάει, δεν μου αρέσει τη σποστόπα.
18: Μεγαλώνει, οριμάζει.
17: Μεγαλώνει όμορφα, αυτό... μωρέ. Ναι, γερνάει. Αμάν, Μαρία Ελένη και εσύ. Από την άλλη, ρε παιδί μου, 76 χρονών.
18: Εντάξει.
17: Εντάχει τα χρονάκια του.
18: Ναι.
17: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τι προάλλε που είπε κανένα το είχε, δεν θυμάμαι. Το Pretty Woman. Εντάξει, κλασική ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Πόσο ωραίο άντρα, ρε παιδί μου ήταν.
18: Pretty woman,
17: Pretty woman, Pretty woman. Καλά, όχι ότι η Τζούλια Ρόμπερτς δεν ήταν θεάρα, αλλά τέλος πάντων, τώρα στον Ρίτσαρντ Γκιρ θέλω να εστιάσω. Ποιο είναι αυτό, λέει, τι είναι αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο και τι είναι αυτό που τον κρατά νέο? Το πρωινό ξύπνημα, παιδιά. Μπράβο σε αυτούς που ξυπνούν το πρωί. Ξυπνάει γύρω στις 6, 6 και μισή, λέει.
18: Πόπαρες, πολύ νωρίς.
17: Μπράβο σε αυτούς που ξυπνάνε πρωί, γιατί χωρίς να το ξέρουν υποσυνείδητα αυτό τους κρατά νέους.
18: Ναι.
17: Έτσι λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ, και γιατί να μην τον πιστέψουμε. Ακολουθεί, λέει, αυτό που του είπε κάποια στιγμή ένα σοφό στο Θιβέτ και δεν ξέρω εγώ τι.
18: Είχε πει ότι ξυπνάει νωρίς.
17: Ναι, αν διαβάσει αυτό, αν διαβάσει την ιστορία του Ρίτσαρντ Γκιρ, τέλος πάντων, λέει ότι κάποια στιγμή ακολούθησε κάτι που του είπε ένα σοφό στο Θιβέτ, δεν ξέρω πού τον βρήκε.
18: Μπράβο.
17: Και του είπε ότι πρέπει να ξυπνάς νωρίς και πρέπει να βλέπεις πάντα τη θέα των δέντρων από το παράθυρό σου. Εγώ από το παράθυρό μου βλέπω απέναντι το Δημήτρη, δηλαδή συγγνώμη.
18: Μπράβο, βλέπεις το γείτονα.
17: Βλέπω το γείτονα.
18: Ναι, δεν έχετε δέντρα στην γειτονιά, από ό,τι θυμάμαι.
17: Δεν βλέπω τώρα δέντρο, δηλαδή εγώ δεν θα ζήσω πολλά χρόνια που βλέπω το γείτονα απέναντι.
18: Όχι, ρε, εντάξει, ανέβα στην ταράτσα. Δεν ξέρω εγώ.
17: Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, καλησπέρα στην Ηρώ μας. Πολλά φιλιά.

0: Και αυτό που απολαμβάνω πραγματικά στο Tous Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβοίας είναι η αίσθηση ελευθερίας. Νοικιάζετε σκάφος, παιδιά, φεύγετε χωρίς δίπλωμα, ήρεμα στη θάλασσα και ζείτε το καλοκαίρι έτσι πολύ διαφορετικά. Water Ski, SUP, Kayak και Boat Trips, Tous στα πολιτικά Ευβοίας και Stay Salty και αυτό το καλοκαίρι. Χθες που πήγα, τρελάθηκα, ναι, υπέροχα.
1: Μπράβο.
0: Ξαναλέω, πολύ ωραίος κόσμος.
1: Μπράβο, ρε Ελένη. Λοιπόν, και θα κάνουμε και μία στάση στο Super Μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην Έξω Παναγίτσα. Εκεί θα βρούμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. Επίσης θα βρούμε και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Συγγνώμη, παντρεύεται τώρα ο Ρονάλντο με τη Χεορχίνα Ροντρίγες? Γιατί δεν τη λέτε, ρε παιδιά, Τζορτζίνα, Χεορχίνα?
1: Αφού Χεορχίνα λέγεται, πώς θα το πεις?
0: Χεορχίνα τη λένε, αλλά τη λένε Τζορτζίνα, ρε παιδί μου, τώρα τη λένε τη γυναίκα και εσύ Χεορχίνα.
1: Ναι.
0: Ειδικά στα ελληνικά ακούγεται κάπως.
1: Το άλλο που είδε.
0: Χεορχίνα.
1: Χεορχίνα. Το άλλο το είδε που είχαν πάει 2000 άτομα σε λάθος εκκλησία.
0: Το είδα.
1: 2.000 άτομα. Φαντάζεσαι τώρα αυτή η νύφη που παντρευόταν, τι χαρά θα πάνε.
0: Να σου πω κάτι, γιατί τώρα Ρονάλντο είναι αυτός. Είναι δυνατόν να ανακοινώσουν πότε θα γίνει ο γάμος?
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι ετοιμάζεται γάμος. Εγώ δεν γνώριζα ότι αυτό το ζευγάρι δεν είναι παντρεμένο.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Πραγματικά δεν το γνώριζα. Έχουν πόσα παιδιά έχουν, πόσα χρόνια είναι μαζί, καμιά δεκαετία, και τώρα αποφάσισε να τη κάνει πρόταση γάμου με ένα διαμάντι, λέει, στο χέρι. Να!
1: Γιατί ρε, και εγώ μετά από 10 χρόνια το έκανα. Μετά από 8.
0: Εντάξει, εσείς όμως δεν έχετε παιδιά.
1: Ναι, όντως και.
0: Τώρα αυτό μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή να κάνεις παιδιά και μετά να παντρεύεσαι. Ξέρω εγώ και είμαι και παραδοσιακός άνθρωπος. Εγώ δεν μπορώ.
1: Άρα θα κάνει γαμοβάφτιση.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Α, όχι.
0: Έχω μεγαλώσει τα παιδιά. Τι γαμοβάφτιση κι εσύ. Τέλος πάντων, παιδιά, παραμυθένιος, λέει, προβλέπεται να είναι ο γάμος. Καλά εννοείται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πλέον ακόμα αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία αυτό. Τη γνώρισε το 2016 εν τω μεταξύ.
1: Έλα, ρε, κι εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το 16 κι εγώ.
0: Ορίστε, εσύ την παντρεύτηκες όμως μετά από 8 χρόνια.
1: Μετά από 8, ναι.
0: Ενώ αυτός 10 χρόνια και τώρα θα παντρευτούν. Κλείσανε τη χρυσή δεκαετία.
1: Αυτό, ρε, εσύ, αυτό το λάθος έκανα.
0: Άντε σήμερα, δεν λύνω. Άντε σήμερα.

0: νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Έχω πορωθεί τελευταία με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στα δικά μας.
1: Έλα, πες το.
0: Τι θα φας απόψε.
1: Σήμερα, κοίταξε. Επειδή γυρίσαμε και από την Καλαμάτα σήμερα.
0: Α, μπράβο, ναι. Είστε φαγωμένοι.
1: Όχι, δεν είμαστε φαγωμένοι.
0: Α, δεν σε ρώτησε για το καλαματιανό το φαγητό. Ωραίο ήτανε.
1: Εντάξει, ακριβό.
0: Ακριβό,
1: Είχαμε πάει σε ένα τέτοιο, δώσαμε 40-50 ευρώ νομίζω.
0: Ε, καλά, καλέ. 40-50 ευρώ διακοπές θες να μην σου βγει 20 ευρώ, 25 το άτομο, πόσο να σου βγει.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ταβέρνα πήγατε, πού πήγατε.
1: Όχι, δηλαδή. Ένα έτσι με, πώς το λένε, με φαγητά, πώς λέγεται αυτό. Πώς λέγεται το.
0: Εσύ πήγες.
1: Χοιρινό. Χοιρινό ήτανε, δεν θυμάμαι.
0: Παιδιά, θα τον πλακώσω. Μόνο χοιρινό.
1: Μοσχάρι, έλα, το θυμήθηκα.
0: Μοσχάρι λεγόταν το μαγαζί.
1: Όχι, μοσχάρι το φαγητό, ρε.
0: Ναι.
1: Ένα μοσχαράκι με. Με τι συνοδεύεται, με ρύζι.
0: Εμένα ρωτάς, ρε.
1: Ρε φίλε, μελισμένος ήμουν.
0: Εσύ δεν πήγες να φας.
1: Ναι, δεν ήταν δικό μου το πιάτο. Εγώ πήρα κοτόπουλο. Με πατάτες.
0: Ναι, αλλά τι ήταν αυτό, λέω. Ταβέρνα, τι ήταν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι ήταν ένα.
0: Εστιατόριο.
1: Μπράβο, αυτό ήταν. Ένα με. Πώς το λέμε, φαγητά σπιτικά. Αυτό.
0: Α, με φαγητά σπιτικά και σα πήγε τόσο ακριβά.
1: Ναι, ρε, είχε μουσακά, είχε τέτοια.
0: Α, και ήταν λίγο κρυβούτσικο τότε 50 ευρώ.
1: Ναι, ρε, 50 κάτι ευρώ.
0: Δύο μερίδες.
1: Το θέμα ήταν πλήρωσε με την κάρτα μου, κατάλαβε εκεί. Εκεί με πείραξε εμένα.
0: Θα με πνίξει. Άρα σα πείτε.
1: Μου λέει ναι. Να σου μεταφέρω, μου λέει με Άιρις. Όχι, ρε, λεβάστε, δεν πειράζει.
0: Είστε φοβερό.
1: Πλήρωσα, τη λέω τα κοκτέιλ.
0: Είναι φοβερό ζευγάρι. Δηλαδή, πραγματικά αξίζει μια φορά εκτός από την πεθερά να πάμε και όλοι οι υπόλοιποι μαζί τους. Γιατί πραγματικά περνάμε τέλεια. Λοιπόν, για εσάς που ετοιμάζετε βαλίτσες, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το Unicorn Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Διότι θα βάλουμε μέσα και τα πιτζαμάκια μας, θα βάλουμε τα μαγιό μας, τη μαγιό, μαγιουδάρες. Και μέχρι τέλος του μήνα έχουν και σούπερ εκτόσεις τα παιδιά μας εκεί στο Unicorn Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Πιτζαμάκια, πιτζάμες ανδρικές, γυναικείες και παιδικές, ιδανικές. Και για τη βαλίτσα των διακοπών.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Αν ένα λιοντάρι τώρα.
4: Ναι.
3: Ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου.
4: Ναι.
3: Ποιον θα έσωσες πρώτα.
4: Το λιοντάρι.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει.
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω. Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Το καλοκαίρι
4: Ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες, δεν άκουσα.
11: Άστο,
12: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
13: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
13: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
15: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.gr.
2: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
0: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Παιδιά, υπάρχει ένα χωριό εκεί έξω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοντά στην Τρίπολη. Τι γίνεται σε αυτό το χωριό, τι γινότανε σε αυτό το χωριό.
2: Τι γινότανε.
1: Που θα θέλουν να πάνε όλοι οι άντρες. Το ονομάζουνε το αμαρτωλό χωριό.
2: Δεν έχει ούτε μία γυναίκα.
1: Και γιατί είναι αμαρτωλό.
2: Μπορεί να την είδανε αρχαίοι.
1: Το αμαρτωλό χωριό της Ελλάδας, όπου οι άντρες ζούνε.
2: Ναι.
1: Μαζί με την σύζυγό τους,
2: ναι,
1: αλλά και την ερωμένη.
2: Ποιο είναι αυτό? Όνομα του χωριού, να πάρουμε έναν κάτοικο τηλέφωνο. Τώρα θα
1: ανοίξουμε. Να βρούμε έναν κάτοικο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χωριό, χώρα Αρκαδίας ονομάζεται. Γορτινίας για την ακρίβεια. Γράψε. Σε αυτό το χωριό οι άντρες επιτρέπεται να έχουν και τη σύζυγό τους, αλλά και την ερωμένη τους.
2: Δεν μου αρέσει αυτό το χωριό.
1: Και δεν είπα για εσένα, είπα για μας.
2: Πολύ πρόβλημα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, μαζί είναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι εδώ δεν τα βγάζουμε πέρα με μία.
2: Φαντάσου λίγο δύο, Γιώργο μου. Εσύ, άμα το έκανε αυτό το δικό σου σπίτι, πώς θα το είχε στο μυαλό σου?
1: Τέλεια. Θα το είχα καταπληκτικά. Και να σου πω και κάτι.
2: Ναι.
1: Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
2: Δεν υπήρχε conflict, μαλώματα μεταξύ γυναίκα και ερωμένη.
1: Ίσα που θα έκανε κόμμα με την ερωμένη και θα σκίζατε τον άντρα δύο φορές. Αυτό δεν συμφέρει εμάς, βέβαια. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Για να δει πόσο ωραίο είναι και ότι στο μυαλό σα κολλάτε σε διάφορα πράγματα ταμπού.
2: Ταμπού!
1: Ταμπού, αγάπη μου. Ταμπού.
2: Σπάζω τώρα το κεφάλι.
1: Και θα σου πω γιατί. Γιατί σκέψω ότι θα έχει βοήθεια στο σπίτι. Δεν θα κάνει όλα μόνη σου, δεν θα γκρίνιαζε όλη την ώρα.
2: Καλά, θα μου πάρει να με βοηθάει.
1: Την έφερα. Έφερα να σε βοηθήσει
2: στις
1: δουλειές που δεν κάνεις εσύ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφήνε δούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950 35005.
6: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: λέξεις.
1: Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
2: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά μέσα στο... μέσα στο μεσέ. Γιατί γελάτε!
1: Τίποτα, μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
2: Όχι, το είπες τόσο ωραία, γι' αυτό.
3: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
1: Τόσο κράταγε.
2: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8,
1: είναι και πρωινή.
3: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
1: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
2: Απ' την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι, μην ανησυχείς.
3: Καλέ, ναι, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
1: Αρχή να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσεις και μια πλατούλα.
3: Τα γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι για να βάλεις.
1: Ναι, Μαρία μου, ό,τι πεις.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Park and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
3: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
5: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
7: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένας κυνηγός που λέτε γυρίζει στο σπίτι του μετά από κυνήγι και είχε πιάσει ένα λαγόνα με το συμπάθειο. Το δίνει στη γυναίκα του και η γυναίκα βέβαια το μαγειρεύει για να φάει όλη η οικογένεια. Κάθονται στο τραπέζι, τρώνε το λαγό, στη φάτο κτλ. Ξέρετε κτλ. Μετά από δύο ώρες τρέχει ο μικρός γιος στο μπαμπά. Εκεί που κατουρούσα πατέρα μου βγήκανε σκάγια. Ωρε γαμώτο λέει, θα ξέχασε η μαμά σου να βγάλει τα σκάγια από το λαγό, ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, υπομονή παιδί μου, θα περάσει. Εντάξει, λίγο σα τσούζει, αλλά θα περάσει, θα περάσει. Μετά από λίγο να σου κι άλλο ο γιο. Εκεί που κατουρούσα μου βγήκανε σκάγια. Το ξέρω παιδί μου, το ξέρω η μάνα σου. Ξέχασε από το λαγό να βγάλει τα σκάγια. Δεν είναι τίποτα, θα τσούζει λίγο κάνα δύο μέρε, αλλά δεν είναι τίποτα. Και αρχίζει και φωνάζει και ο μεγάλο ο γιο. Ρε πατέρα, ρε πατέρα, ρε πατέρα. Ναι, ναι, ναι, ξέρω γε μου, ξέρω. Εκεί που κατουρούσε βγήκαν σκάγια. Όχι ρε πατέρα, καμία σχέση ρε πατέρα. Έκλασα και σκότωσα τον παππού.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
0: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: εγώ.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος! Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα που λέτε, παιδιά, καλοκαιριού, ήταν στην παραλία ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας, όπου ξαφνικά σκάει μπροστά τους ο Χάρος και λέει, παιδιά, ήρθε η ώρα σας, πρέπει να σας πάρω. Και οι τρεις πετάγονται και λέει, μα γιατί είμαστε τόσο νέοι ακόμα, σας παρακαλώ, δεν μας πάρετε ακόμα, είμαστε 30 χρονών. Τους λυπήθηκε λίγο ο Χάρος και λέει, εντάξει, θα σας δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Ο καθένας σας θα πετάξει από ένα αντικείμενο στη θάλασσα, θα στείλω εγώ τους βοηθούς και αν το βρουν, σας πήρα το κεφάλι. Αχα. Αν δεν το βρουν, θα σας χαρίσω τη ζωή. Λέει ένας η Άγγλε πρώτα για να ρίξε κάτι μέσα. Σκέφτεται τώρα ο Άγγλος, σκέφτεται. Τι να ρίξω. Κραπ. Ρίχνει ένα κουμπί που είχε στην τσέπη. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Βοηθή, μπουτίχτε. Βουτάνει βοηθή και μέσα σε μια ωρίτσα. Τσακ! Με το κουμπί στο χέρι. Αχα. Ο Χάρος τον κοιτάει. Άγγλε! Κρακ! Και του παίρνει το κεφάλι.

0: πάλι. Ο Γάλλος τα έκανε πάνω του. Σκέφτεται ο Γάλλος την αρήξη, την αρήγνη. Πάει στην άκρη, ρίχνει κάτι. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Περνάνε 30 λεπτά. Περνάνε 45 λεπτά. Περνάει μια ώρα τίποτα οι βοηθοί. Ναι. Περνάνε δύο ολόκληρες ώρες και βγαίνουν μια τρίχα. Δική σου είναι αυτή, λέει ο Χάρος. Ναι, λέει, χρακ, και του παίρνει το κεφάλι. Ο Έλληνας τώρα, παιδιά, τι να κάνει, τι να κάνει. Του λέει, Λινάρα, για να σε δω τι θα κάνεις εσύ. Πάει στην άκρη. Τι να ρίξω, τι να ρίξω. Κάνει μια έτσι, χρακ, και πετάει κάτι ο Έλληνας. Ο Χάρος κάνει κλάτς. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Mm-hmm. Περνάει μια ώρα. Δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε δύο ώρες. Δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε τρεις ώρες οι βοηθοί πουθενά. Τέσσερις ώρες οι βοηθοί τίποτα. Πέντε ώρες οι βοηθοί τίποτα. Βγαίνουν έξω και λέει αφεντικό, αφεντικό. Δεν βρήκαμε τίποτα. Δεν βρήκατε τίποτα. Δεν βρήκατε. Και κάνει μια έτσι ο Χάρος και βουτάει στη θάλασσα. Να πάει να το βρει ο ίδιος. Βουτάει, ψάχνει μια ώρα τίποτα. Δύο ώρες τίποτα. Τρεις ώρες τίποτα. Πέντε ώρες τίποτα. Δέκα ώρες τίποτα. Βγαίνει ο Χάρος και λέει εντάξει ρε Έλληνα. Εντάξει ρε Έλληνα. Εντάξει ρε Έλληνα.
1: Έλα.
0: Δεν μπόρεσα να βρω αυτό που έριξε στη θάλασσα και σου χαρίζω τη ζωή. Αλλά πες μου ρε αδελφέ, πες μου ρε Λινάρα, τι έριξε και δεν μπόρεσα να βρω. Ντεπόνα να βράζουν.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κοιτάνε οι άντρες της παραλίας όταν η Μαρία βγαίνει από τη θάλασσα? Το 1%
2: ναι.
1: Κοιτάει το πρόσωπο.
2: Αχα.
1: Το 8%
2: ναι.
1: Θα κοιτάξει το μπούστο, το στήθος.
2: Ναι.
1: Το 4% θα εστιάσει από τη μέση και κάτω.
2: Αχα.
1: Το 87%
2: τι θα κάνει?
1: Θα κοιτάξει αν τον κοιτάει η γυναίκα του.
2: Γιώργο, μα τον πανάγαθο να ξέρεις.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει ο τωτός μια μέρα στο φαρμακείο και ζητάει προφυλακτικά. Έλα όμως που ντρεπότανε και λέει, επειδή ντρέπομαι να πάρω και κάτι άλλο. Πάει λοιπόν στο φαρμακείο και λέει, γεια σας, γεια σας, θα ήθελα ένα κουτί προφυλακτικά.
2: Λίγο ψιτηριστά γιατί ντρεπότανε.
1: Και ένα κουτί δραμαμίνες. Δραμαμίνες. Τα δίνει ο φαρμακοποιός, φεύγει ο τωτός. Να σου μετά από τρεις μέρες ο τωτός, να σου στο φαρμακείο. Γεια σας, γεια σας.
2: Ήθελα ένα κουτί προφυλακτικά.
1: Και ένα κουτί δραμαμίνες θα ήθελα. Και ένα κουτί δραμαμίνες. Αλλά παίρνει ο τωτός, φεύγει. Να σου παιδιά μετά από τρεις ημέρες. Πάει ο τωτός στο φαρμακείο και λέει, γεια σας, γεια σας. Ένα κουτάκι προφυλακτικά θα ήθελα. Και δύο κουτιά δραμαμίνες. Ο φαρμακοποιός τον κοιτάει όλα που έρχεται. Ρε φίλε, ρε φίλε. Αφού σε ζαλίζει, γιατί δεν το κόβεις.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με τον μπαίνει σπίτι?
2: Γιώργο μου.
3: Για πες, Μαρίνα.
2: Καταλαβαίνεις, ε.
3: Εννοείται.
1: Τι?
2: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
3: Όλα, όλα,
2: όλα.
1: Τι εννοείς?
2: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
3: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
2: Ναι, ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή γυρίζει στο σπίτι σου, ανακουφίζεται, κλείνει την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
1: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεται και να ακούς ένα πρίτς από την άλλη?
3: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
2: Γιατί κρατιέσαι και μπαίνει στο σπίτι σου, ηρεμεί και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά. Γιατί είναι φυσιολογική ανάγκη.
3: Με το που ακούσει το κλακ τη πόρτα ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
3: Αυτό το λέει και η
2: ανάγκη.
3: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
2: Παιδιά, γιατί.
3: Φυσιολογική ανάγκη.
2: Και αυτό.
1: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλανούμε. Λοιπόν, ροζ κουβάς είναι.
2: Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο. Μέσα μεσάνυχτα.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Γιώργος είσαι?
2: Ο Γιώργος είμαι. Και έχω και τη Μαρία απέναντί μου.
1: Ρε φίλε, τι με κάνετε εσύ και η Μαρία, ρε φίλε?
2: Τι σε κάνουμε, αδελφέ?
1: Φίλε μου, είστε γεννημένοι.
2: Ναι.
3: Ο ένας για τον άλλο.
1: Για αυτό που κάνετε, χίλια συγχαρητήρια. Και ένα άλλο θα σου πω λίγο.
2: Έλα, έλα Γιώργαρα μου.
1: Με τη Μαρία είστε ζευγάρι?
2: Όπα, όπα, Γιώργο.
1: Τι ήθελα να πω, είμαι ειλικρινής και ντόπρος.
2: Πες το.
1: Λοιπόν, οι δυο σας ταιριάζετε όχι σε αυτό που κάνετε μόνο. Και σαν ζευγάρι έπρεπε να είστε μαζί, φίλε.
2: Είσαι καλά, είσαι τρελός.
1: Ναι, μας έχετε τρελάνει εμένα και τη γυναίκα μου. Δηλαδή τέτοια επιτυχία δεν υπάρχει πουθενά. Τα ανέκδοτα που λέτε όταν η Μαρία δεν την αρέσει κάτι και τρελαίνεται. Ο τρόπος που τα λες εσύ. Συγχαρητήρια, έτσι ήθελα να μιλήσω μαζί σου και να σας πω ότι αξίζετε με το παραπάνω αυτό που κάνετε. Είστε τέλειο ζευγάρι και στο ράδιο, αλλά θα ήθελα να είστε και μαζί στη ζωή. Πολύ ταιριάζετε.
2: Στο σεξ να δεις.
3: Γιώργο! Και Γιώργο τον άλλον, ηρεμήστε.
2: Στο σεξ να δεις τι γίνεται όταν κάνει με τον σύντροφό
1: της. Ακόμα
0: καλύτερα. Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δεν καταλαβαίνω κάτι ρε παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί όταν μια γυναίκα ρε παιδί μου μένει έγκυος, πάνε όλοι.
2: Και ρωτάει εμένα.
1: Μένει έγκυος, γιατί και εσύ μπορεί να το έχεις κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κυλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Mm. Δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
2: Μα μωρή Γιώργος,
1: αμάρε φίλε δηλαδή.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένα ζευγάρι στην παραλία και έχει κάνει τον μπανάκι του κτλ. Ξαφνικά, επειδή ήταν η παραλία γυμνιστών, ο άντρας όπως βγαίνει από το νερό, πάει μία σφίγγα, παιδιά. Κτσάου και το τσιμπάει το τσουτσούνι. Ωραία, φίλε, διπλώνεται στη μέση ο τύπος. Ω, Χριστέ μου, είμαι αλλεργικός στις σφίγγες. Τρέχει η γυναίκα του να τον βοηθήσει. Και τι να δει, Μαρία μου, είχε γίνει να με το συμπάθει. Είχε πριστεί, είχε γίνει να σαν του κεφίρι ένα πράγμα. Και φεύγουν άρων-άρων για το γιατρό. Ο τύπος πονάει, υποφέρει, αλλά έχει σηκωθεί, είναι σε στήση και είναι τύπο πως είναι.
2: Γιώργο.
1: Έλα, αγάπη μου, πάμε στο γιατρό, πάμε στο γιατρό. Τρέχουν παιδιά, ντύνονται, πάνε στο γιατρό. Του λέει γιατρέ, γιατρέ, ο άντρας μου, πονάει, υποφέρει, γιατρέ, πονάει, υποφέρει. Τον τζίμπησε μια μέλισσα και έχει πριστεί το μόριό του, έχει γίνει να και πονάει, πονάει πολύ. Το κοιτάει ο γιατρός, έχει πάθει σοκ. Η γυναίκα φωνάζει, γιατρέ μου, σας παρακαλώ, γιατρέ μου. Πάρτε του τον πόνο και αφήστε του το πρίξιμο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυπινήσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινήση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Πες μου στα αγγλικά. Θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
2: Ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
1: Ναι, θέλω να μου πεις στα αγγλικά. Θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί. Πες μου πώς είναι.
2: I want a cheap book key.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Από ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
3: Αλήθεια!
2: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα μου, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.